0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.
3: Hi, I'm Zena and you're listening.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Κάποιες παλιές δυσαρεσκίες μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά.
2: Δυσαρέσκειες.
1: Δυσαρέσκειες, σωστά, ναι, Βασίλη. Υδροχός.
2: Μη γελάζε.
3: Τι γελάζε. Θέλω να το ακούω ξαράκι.
2: Γιατί είσαι ξαράκι, ξαράκι. Κατάλαβες.
1: Τέτοια είναι.
2: Τέτοια είναι αυτή, φίλε. Έτσι, αυτό γουστάρει πάρα πολύ στη ζωή.
3: Γιατί άμα το διόρθωνα εγώ δεν θα απαντούσε έτσι. Αλλά με σέρετε πολύ.
2: Εσύ όμως πώς θα το διόρθωνα. Θα σου πω εγώ. Ξανακάνε λάθος, πες δυσαρέσκειες.
1: Δυσαρέσκειες σήμερα θα.
2: Δυσαρέσκειες, ρε. Έτσι τον διόρθωνες εσύ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power.
1: Αυτή την εβδομάδα, Σακύρα, Μπέρνα Μπόι.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η πρώτη λέξη είναι σκύλος και η άλλη λέξη, φίλε Σκατζόχυρε, είναι ρακές.
3: Πήγα βόλτα το σκύλο του Ραπτόπουλου τη Μίνη και καθώς περπατούσα στη Βασιλή Σόδας, με φωνάζει ο Μπινάκης από απέναντι. Έλα σκάτσα, πιούμε ρακές.
2: Ωραία, φίλε, είσαι πάρα πολύ
4: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
4: Είμαι καλά, εσύ?
2: Πάρα πολύ καλά. Γέλασες με την ιστορία του Σκάτς.
4: Ναι, ναι.
2: Για να δούμε με τη δική σου τι θα γίνει. Με την πρώτη λέξη να είναι πάλι σκύλος. Και η δεύτερη.
5: Σκάκι.
4: Δεν γνωρίζω να παίζω σκάκι, ωστόσο γνωρίζω ότι έχει κάτι άλογα, αλλά ταυτόχρονα έχει και έναν σκύλο.
2: Πού καλέ?
4: Επάνω στο σκάκι, δεν ξέρω τι φιγούρες λέει.
2: Ό,τι να είναι. Μόνο που είσαι, ό,τι να είναι, το παίρνω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Please the radio phone.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και η Εγνατία και η Αγίου Δημητρίου πλέον. Το κέντρο... Και το βράζει.
3: Εντάξει, δεν είναι σαν να παθαίνει μικρά εγκεφαλικά, αλλά να επανέρχεται κανονικά πιο ζωντανό από ποτέ. Στην Εγνατία. Και μετά στην Πότσαρη είναι αυτό το πράγμα.
4: Ωραίος είναι.
3: Έλα,
4: είναι
3: τώρα,
4: πολύ γοητευτικός.
3: Όχι, γοητευτικός.
4: Χιλάρες έχει, ματάρες έχει.
2: Κάνει για μόντελος αυτός.
4: Ξέρεις τι ωραίες φωτογραφίες έβγαινε, τον έβλεπα τότε.
2: Όλα φτιαγμένα αυτά είναι. Φτιαγμένα όλα.
4: Ο έκτοτος μόντελος παραπονιέται.
2: Βέβαια, φτιαγμένα όλα. Και εμείς ωραία είμαστε.
3: Έκτοτο μόντελο, ρε φίλε, σε ισοπαίδωσε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κάποιες παλιές δυσαρεσκίες μπορεί να εμφανιστούν ξαφνικά.
3: Δυσαρέσκειες.
2: Δυσαρέσκειες, σωστά, ναι, Βασίλη. Υδροχός.
3: Μη γελάς, ρε.
4: Τι γελάς. Θέλω να το ακούω ξανά.
3: Γιατί είσαι ξανά και ξανά εσύ. Κατάλαβες.
2: Τέτοια είναι αυτή.
3: Τέτοια είναι αυτή, φίλε. Έτσι, αυτό γουστάρει πάρα πολύ στη ζωή.
4: Γιατί άμα το διόρθωνα εγώ δεν θα απαντούσε έτσι. Αλλά με σέρετε πολύ.
3: Εσύ όμως πώς θα το διόρθωνα. Θα σου πω εγώ. Ξανακάνε λάθος, πες δυσαρέσκειες.
2: Δυσαρέσκειες σήμερα θα...
3: Δυσαρέσκειες, ρε. Έτσι τον διόρθωνες εσύ.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: εσύ.
1: Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η πρώτη λέξη είναι σκύλος και η άλλη λέξη, φίλε Σκατζόχυρε, είναι ρακές.
3: Πήγα βόλτα το σκύλο του Ραπτόπουλου τη Μίνη και καθώς περπατούσα στη Βασιλίση Σόδας, με φωνάζει ο Μπινάκης από απέναντι. Έλα, Σκάτζα, πιούμε ρακές.
2: Ωρε, φίλε, είσαι πάρα πολύ
4: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
4: Είμαι καλά, εσύ?
2: Πάρα πολύ καλά. Γέλασες με την ιστορία του Σκάτζ.
4: Ναι, ναι.
2: Για να δούμε με τη δική σου τι θα γίνει. Με την πρώτη λέξη να είναι πάλι σκύλος. Και η δεύτερη.
5: Σκάκι.
4: Δεν γνωρίζω να παίζω σκάκι, ωστόσο γνωρίζω ότι έχει κάτι άλογα, αλλά ταυτόχρονα έχει και έναν σκύλο.
2: Πού καλέ?
4: Επάνω στο σκάκι, δεν ξέρω τι φιγούρες λέει.
2: Ό,τι να είναι. Μόνο που είσαι, ό,τι να είναι, το παίρνει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Και η Εγνατία και η Αγίου Δημητρίου πλέον. Το κέντρο. Και το βράζει.
3: Εντάξει, δεν είναι στραπαθέ, είναι μικρά εγκεφαλικά, αλλά να επανέρχεται κανονικά πιο ζωντανός από ποτέ. Στην Εγνατία. Και μετά στην Πότσαρη είναι αυτό το πράγμα.
4: Ωραίος είναι.
3: Έλα,
4: είναι
3: τώρα,
4: πολύ γοητευτικός.
3: Όχι, γοητευτικός.
4: Φιλάρες έχει, ματάρες έχει.
2: Ή κάνει για μόντελος αυτός.
4: Σε τι ωραίες φωτογραφίες έβγαινε, τον έβλεπα τότε.
2: Όλα φτιαγμένα αυτά είναι. Φτιαγμένα όλα.
4: Ο έκτοτος μόντελος παραπονιέται.
2: Φτιαγμένα όλα. Και εμείς ωραία είμαστε.
3: Έκτοτο μόντελο, ρε φίλε, σε ισοπαίδωσε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Στο κδαπ το κ.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη, Δευτέρα 27 Ιουλίου, στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
2: Ετοιμάσου για το πιο φαν μαθητικό πάρτι του καλοκαιριού. Αριστοτέλεια 2026. Το δεύτερο μαθητικό φεστιβάλ του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Διαβίου Μάθησης πλησιάζει. Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα μαζευόμαστε όλοι στην αυλή του 1ου και 12ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Στα DEX, ο Ζου 90,8, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετήδης και η Ιφηγένεια ξεσηκώνουν τη βραδιά. Βραβεύσεις, υποτροφίες και πολλά ακόμα δώρα και εκπλήξεις σε περιμένουν. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μη λείψει κανείς.
0: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
5: Ρε, θες γιατρό?
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Σταφορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
7: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
7: Κύριε Τάκη. Σταφορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια Σταφορόλ είσαι Lucky.
7: Και σε λένε Τάκη.
0: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα Σακύρα, Μπέρνα Μπόι.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Πω, ήρθε η Δευτέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Ελπίζουμε να περάσετε ένα θαυμάσιο Σαββατοκύριακο. Σκατζούλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, Νάνση.
3: Καλημέρα σας, παιδιά.
1: Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Είμαστε εδώ έτοιμοι για όλους και για όλες να σας φτιάξουμε τη διάθεση. Έχουμε τραγουδάρες, έχουμε έρευνες, έχουμε παιχνιδάρες. Μπείτε επόμενος 200 ευρώ μετρητά δύο φορές, 8 και 20 και 10 και 20 και φυσικά τα ασύνδετα και φυσικά και τους πιτόγατους. Μπείτε μπόμπα από την εταιρεία Δημάκης. Ασύνδετα από τα TGI Fridays και η σπιτόγατη με δώρα από τα καταστήματα Λάβη.
3: Πλούσιο το show, ωραία ξεκινάει η εβδομάδα.
1: Έτσι.
3: Δευτέρα έτσι με ενέργεια.
1: Κουρασμένη
3: και
1: λίγο σε βλέπω.
3: Κοίταξε. Αν και πήγα Κομωτινή που συνήθως ξεκουράζομαι εκεί.
1: Ναι.
3: Επειδή οδήγησα στον γυρισμό.
1: Σώπα.
3: Ναι, ήμουν alert, οπότε μου έχει βγει μια κούραση.
1: Δεν οδηγούσες παλιά?
3: Όχι, δεν οδηγούσα. Είπα αφού είναι το αυτοκίνητό μου το καινούριο.
1: Το αυτοκίνητό μου το καινούριο.
3: Να το χαρώ. Αλλά δεν μου αρέσει τελικά να οδηγάω στα ταξίδια.
1: Υπάρχει κάποιο πράγμα που το να χαζεύεις έξω να κοιτάς?
3: Δεν υπάρχει τελικά.
1: Εσύ πήγες πουθενά με το ποδηλάτι?
2: Δεν έκανα μοτοεκδρομή αυτή την εβδομάδα. Θα κάνω την άλλη.
1: Εντάξει.
2: Αλλά πήγα, έριξα τη βουτιά.
1: Μπράβο, μπράβο, παιδιά. Και εγώ έριξα την βουτιά. Πέρασα τέλεια. Ένα ωραίο Σαββατοκύριακο έφυγε. Οπότε ξεκινάει μια νέα εβδομάδα. Ελπίζουμε να είστε πολύ καλά, σας βρίσκουμε στις δουλειές σας και να είστε ανεβασμένοι. Αν είστε κουρασμένοι, εμείς θα σας φτιάξουμε τη διάθεση. Πιστέψτε μας, βάλτε Zoo Radio δυνατά. Το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης και του Zoo ξεκινάει τώρα. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning φάση. Καλημέρα σε όλους και σε όλες.

0: Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα με ένα τέλειο τραγουδί. Το θυμηθήκαμε και αυτό εδώ στον Ζου 90,8. Μας αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα στην Έλληνα, καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς τα πρώτα μηνύματα. Καλημέρα και υπομονή. Και αυτή η εβδομάδα θα βγει, λέει και ο φίλος μας ο Μίνας. Και σήμερα, πόσο έχει ο Μίνας?
1: Σήμερα έχουμε
0: 8.
1: Ναι. Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε κυκλοθυμικοί, ναι, και κατακλείζεστε από
0: από έμπνευση.
1: Λοιπόν, ακούστε, κάποια στιγμή ανακαλύπτετε πως ακολουθείτε τη λογική, αλλά κάποιες φορές είστε μόνο ιδεαλιστές και πραγματικά είστε πολύ καλοί καλλιτέχνες. Έχετε ευαίσθητη καρδιά και την ακολουθείτε.
0: Πολύ όμορφα.
2: Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, Δράμα 88,9, μέσω site www.zoo.gr. Spotify θα βρείτε όλες τις εκπομπές και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Πολύ πολύ όμορφα, με τον καιρό να είναι έως 31 βαθμούς Κελσίου και να έχει εν μέρει ηλιοφάνεια. Κάποια συννεφάκια θα υπάρξουν, μου γράφουν εδώ και τα δύο τα site που βλέπω. Να σας πω ότι υπάρχει και επικοινωνία μέσω Viber 6931-908-908.
1: Και σαν σήμερα το 2003 οι Evanescence κατακτούν για πρώτη φορά την πρώτη θέση το βρετανικό charts με το single φαινόμενο, παιδιά, Bring Me To Life, από το album τους Fallen. Αυτό το Bring Me To Life,
0: ναι,
1: που μας αρέσει πολύ να το βάλουμε.
0: Ξέρω εγώ. Κάποια στιγμή θα το βάλουμε, αγαπημένοι μου.
1: Και χρόνια πολλά θα πείτε και στην Καλλιόπη σήμερα.
0: Και στην Καλλιόπη σήμερα, πολύ πολύ όμορφα. Εγώ να σας πετάξω μία βόλτα μέχρι την μαγευτική Σύρο, κυρίες και κύριοι. Αχ, η Σύρος. Η οποία είναι τέλεια, είναι υπέροχη, είναι σούπερ. Με αυτά τα νησιά που δεν τα φωνάζεις, αλλά όποιος πάει, ξαναπάει. Νεοκλασικά καλτερίμια, χαρακτήρα που δεν βρίσκεις σε άλλο νησί. Γιατί φέτος η Αιτζία Νάνση μου πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη.
1: Έως 4 φορές την εβδομάδα, Βασίλη. Ναι, ναι, ναι, το γνωρίζω και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ανακαλύψω και εγώ τη Σύρο.
0: Ναι.
1: Και εσύ να ξαναπάς που πήγες πέρσι. Μπες στο aegeaner.com και κλείσε τη θέση σου.
0: Πολύ, πολύ.

0: Παιδιά μου γλυκά εκεί έξω, Γιώργο μου καλημέρα, καλημέρα στην Έλενα, καλημέρα στη Μαρία. Α, καλή εβδομάδα παιδιά, λέει, σας ακούω κάθε πρωί πηγαίνοντας στη δουλειά. Είστε η καλύτερη μου παρέα, αγάπη μου γλυκιά, καλημέρα. Και από εμάς στο φωτάρα μας, ατύχημα στο Δερβαίνι για καβάλα. Για εσάς που θα το ψάξετε σε λίγο. Στον Άλεξ μια καλημέρα. Στον Ιορδάνη, στον Ηλία, πολύ σας γουστάρω, καλημέρες. Στον Τζότζο, αλόχα και σε σένα. Στην Βίβη, καλημέρα, καλημέρα. Και μπλέξαν πάλι τα πράγματα.
1: Μπλέξαν τα πράγματα.
0: Άιντε ξανά μάνα από την αρχή. Ξανά πάμε
2: την καιρότητα. Πάμε πόλεμο πάλι, άιντε.
1: Πάμε, πρώτα θα σας πάω ελληνικά, παιδιά.
0: Ελληνικά.
1: Παρενόχληση μέσω κλήση των ασύρματων σημειώθηκε το βράδυ τη Κυριακή στη διάρκεια τη πτήση του Υπουργού Εθνική Άμυνα Νίκου Δένδια στην Κύπρο από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους που βρίσκεται στην Τύμπου. Επιπλέον, δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από το ίδιο αεροδρόμιο και παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη.
0: Όλα.
1: Όλα.
0: Και, από το εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Όλα, ό,τι υπάρχει, ναι.
1: Τα αεροσκάφη συνέχισαν κανονικά την πορεία τους και προσγειώθηκαν με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Λάρνακας. Τώρα πάμε σε... Δεν θα σας πάω τώρα σε άλλες ειδήσεις. Εκεί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια αναστάτωση. Πάμε παρακάτω να πούμε ότι είχαμε μεγάλους σεισμούς. Μεγάλος σεισμός στις Φιλιππίνες, 7,8 ρίχτερ, αλλά και στην Εύβοια χθες.
0: Ναι, το είδα.
1: Έγινε μεγάλο σεισμό στην Εύβοια, κουνήθηκαν αρκετά τα σπίτια, είχαμε αρκετές ζημιές από ό,τι είδα. Είχαμε και μία παράσυρση ανήλικης χθες το βράδυ, 15χρονης, στην Περαία, εδώ στη Θεσσαλονίκη μας. Κατά τα άλλα, εντάξει, είπαμε, το Ισραήλ εξαπέλυσε τα ξημερώματα αεροπορικές επιδρομές εναντίον στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν.
0: Και ετοιμάζουν απάντηση με πυράβλους
1: Ιρανοί. Μπράβο, το Ιράν απειλήσε με κινήσεις κλιμάκωσης. Οι Τεχεράνοι άφησαν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να κλείσει το στρατηγική σημασία στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν παράλληλη επιχείρηση.
0: Καλό,
1: ο Ντόναλντ Τραμπ έχει.
0: Κοίταξε, επειδή έβλεπα τη βενζίνη στο 1,90 κάτι,
2: ναι,
0: 1,89,
2: ναι.
0: Λέω τι ωραία. Λέω εντάξει, έμεισε η βενζίνη, καλοκαίρι θα το βγάλουμε. 2,5 ευρώ από αύριο.
1: Πανικό, ρε παιδιά.
0: Να πω λίγο για τον Τραμπ. Δεν ξέρω, έχετε φανταστεί ποτέ το Μητσοτάκη ή παλιότερα τον Τσίπρα, δεν ξέρω εγώ τον Ανδρέο, να λένε είσαι μια ηλίθια, είσαι διεφθαρμένη και να φεύγει από συνέντευξη.
1: Όχι, αλλά ο Τραμπ το κάνει αυτό συνέχεια.
0: Τι ατομάρα είναι αυτή. Χάνει πολλά λάδια τελικά, φίλες και φίλοι. Δεν πάμε καλά και αυτός είναι ο πλανητάρχης τώρα, έτσι. Για να γουστάρουμε πάρα πολύ. Κάποιοι το λένε αυθεντικό. Αλλά η ζούρλα είναι ζούρλα.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Ναι. Εντάξει, ζούρλα, αλλά και τι? Απάντησε κιόλας, ρε φίλε. Σε ρωτάνε κάτι. Μη βρίζεις, απάντησε.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Άμα δεν έχεις να απαντήσεις, έτσι κάνουν τα μικρά παιδιά. Άμα δεν ξέρουν, λέει είσαι χαζός. Και φεύγουν.
0: Μα είναι. καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη επίσης που είναι εδώ. Κάτσε, τι άλλο. Σήμερα τι γράφουν τα παιδιά μας. Τι γράφουν τα παιδιά.
1: Φυσική γράφουν σίγουρα θετικά από τις θετικές επιστήμες.
0: Ναι. Τι άλλο γράφουν.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω τι γράφουν. Δεν το είδα.
0: Α, δεν το έψαξες καθόλου. Τι, μόνο αυτά σε ενδιαφέρουν.
1: Δεν έγινε τόσο χαμός, ρε Βασίλη.
0: Έλα, μα τόσο χαμός.
1: Καλή επιτυχία στα
0: παιδιά. Πάλι, ό,τι να είναι. Ξύπνησε εδώ πέρα, δεν έφερε τις σωστές ειδήσεις. Ποιος το έλεγε αυτό παλιά, κάποιος το έλεγε. Λοιπόν, παρεμβαίνει στις εξετάσεις. Να το δούμε, ρε παιδί μου τώρα. Τι γράφουν τα παιδιά μας σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου, δεν είναι? Ιστορία, φυσική και οικονομία. Αυτό γράφουνε.
1: Είπαμε. Το πιο σημαντικό ήταν η φυσική, το πιο δύσκολο.
0: Για ποιους, καλέ? Για,
1: για τους θετικούς.
0: Έχουμε, σου λέω, ιστορία και οικονομικά. Παιδιά, καλή επιτυχία. Ζήστε το λίγο ακόμη. Έλα, θα γίνει χαμός. Πάτε εκεί, αμολάτε στις σχόλες. Γράψτε
1: τελευταία
0: ό,τι ξέρετε.
1: Μέρα, καλέ, ούτε που θυμάμαι ούτε τη γράφουμε.
0: Αλήθεια,
1: τελευταία μέρα είναι σήμερα.
0: Και μετά έχετε ειδικά μαθήματα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλή από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχημο το Γιωτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
4: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifuli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
10: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
11: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.

0: κάθε πρωί. 7 με 11 όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Ε, καλενέ σου λέω τώρα. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Σάντρα, η οποία είναι εδώ, την αγάπη μας. Στον Διαματή, αγωνιστικούς χαιρετισμούς από τον Περιφερειακό. Στον Άλεξ και στην Πινελόπη μας, καλή εβδομάδα. Παιδιά, αν χάρασε η συσκευούλα σας ή ωραία, το κινητάκι σας το όμορφο ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, μη στεναχωριέστε καθόλου, γιατί η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή αλλά και σίγουρη.
2: Γιατί η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει, Βασίλη, άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.
1: Και με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα, να σου πω εγώ, και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Γρήγορα βότα έξω.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Αναφέραμε πριν από λίγο για το ατύχημα το οποίο υπάρχει στο Δερβέν, εκεί στο ύψος της Ανθούπολης, οπότε προσοχή. Τώρα πάμε στο περιφερειακό. Η κίνηση για ανατολικά ξεκινάει από Ευκαρπία και τελειώνει Τριανδρία. Γιατί όμως κολλάτε εκεί? Διότι στη διασταύρωση Πεύκας, στο ρεύμα όπου κατευθύνεστε ανατολικά για τα Πεύκα, έχει μείνει Νταλίκα. Από ό,τι βλέπω τώρα την έχουν
2: μαζέψει
3: την Νταλίκα, οπότε σιγά σιγά ανοίγει ο δρόμος. Λοιπόν, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλής Λόγας και Βασιλέως Γεωργίου, σχετικά καλύτερα.
1: Μάλιστα.
3: Η Εγνατία δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Η Εγνατία από τα Πανεπιστήμια μέχρι και την Καμάρα έχει λίγο κίνηση. Αγίου Δημητρίου και Λαγκαδά είμαστε καλά.
1: Πώς τα βλέπεις συνολικά για το ξεκίνημα της εβδομάδας?
3: Είναι λίγο χάλια στο περιφερειακό.
1: Μάλιστα. Γι' αυτό μου πει άλλο.
3: Είναι χάλια.
1: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ναι. Ο Διαμαντής, έλα.
2: Λοιπόν, παιδιά, τώρα θέλω να σας πω ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του σεξ και της.
3: Να το ξεκινήσω. Πρωί-πρωί.
1: Σαββατοκύριακο φιλικό. Φιλικό έπεσε. Έλα.
2: Ψυχικής διαταραχής.
1: Κυκυκυκύ, μωρή.
2: Σταμάτα, βρε. Λοιπόν, υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του σεξ και της ψυχικής διαταραχής. Αυτό ήθελα να πω. Μελέτες έχουν βρει ότι άτομα που δεν έχουν σεξουαλική δραστηριότητα δύο φορές την εβδομάδα έχουν συμπτώματα κατάθλιψης και γενικότερα δεν έχουν αυτή που λέμε την ψυχολογική ευεξία.
1: Δεν την έχουν αυτή την ευεξία. Πώς θα την έχουν όταν δεν λαδώνουν η όλη ιστορία? Έτσι πάει.
2: Οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν υπάρχει βέβαια σωστή ποσότητα σεξ, αλλά από 1-5 φορές την εβδομάδα.
1: Τι, μία φορά την εβδομάδα?
2: Έτσι
1: 5.
2: Λέει, έτσι
1: 5 ποιος κάνει? Τα σκυλιά μόνο.
2: Σκυλί!
1: Τραυματικά δηλαδή. Που έχει χρόνο να κάνει 5 φορές την εβδομάδα. Συγχαρητήρια, κύριε Συγκύρη.
2: Αν είσαι σκυλί.
1: Όχι, αν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο που μα ακούει.
2: Αλλά,
1: να μην είναι φοιτητής τώρα και μαθητής που τα έχουν όλα λυμμένα. Ούσου του τραλαλί τραλαλό. Και κάνει 5 φορές την εβδομάδα. Εμείς εδώ από αυτή η εκπομπή θα το χειροκροτήσουμε και θα διαβάζουμε κάθε μέρα το ονοματεπώνυμό του και θα λέμε εσύ το κάθε μέρα. Για
2: και
1: μια
2: όρθι
1: εβδομάδα.
2: Μάλιστα θα το λέμε.
1: Όρθι.
2: Βέβαια.
1: Θες και όρθι. Καλά. Θα συμφωνούμε. Τι να κάνω.
3: Εγώ δούμε όρθι τότε.
1: Ωραία.
2: Αυτά δείχνουν οι μελέτες, παιδιά. Κανονίστε. Αν θέλετε να είστε cool και ήρεμοι και ψυχικά υγιείς, να το βάλετε μέσα στην εβδομάδα σας.
1: Αν νόμιζα να το βάλετε μέσα στην εβδομάδα σας. Παναγία μου, αυτή η γυναίκα.

0: Πολύ καλό. Και φυσικά από κάτω οι Faithless, αλλά και επίσημα και στο τραγούδι, στην ταυτότητα του τραγουδιού, Bebe Rexha Faithless, New Religion, καλημέρα. Δήμητρα, καλημέρα. Ελένη, καλημέρα. Στο Γιώργο, καλημέρα. Στη Φέλια, όχ, λέει, να ανοίξω καμιά τρύπα, να πέσω μέσα. Όπα, όπα, αυτή χτυπάει πάνω από 5 φορές τη βδομάδα. Φέλια, η κουβή είναι πραγματικά υπερήφανη για εσένα.
1: Να τη χειροκροτήσουμε τη Φέλια, μπράβο. 5 στα 7, πόσο βαράει.
0: Δεν ξέρω, δεν είπε. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Βούλα, καλημέρα, αγαπημένη μου παρέα και στον Τζι. Η μάρα μας που είναι εδώ και ήρθε η ώρα, γιατί Σκάτς.
1: Πάμε να παίξουμε σπιτόγα τους τώρα.
0: Ω ναι, ω ναι.
1: Θα ακούσετε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση,
0: ναι.
1: Και θα κερδίσετε από τα καταστήματα Λαβή δώρο επιταγή 20 ευρώ εάν το αναγνωρίσετε.
2: Τι λέω μωρά, αυτό το όνειρό μου από πάντα.
3: Εμένα πιο νωρίς ακόμα. Εγώ είμαι γεννημένη για το θέατρο.
2: Βέβαια είστε γεννημένη για το φογέ, ταξιθέτρια.
0: Είναι μία από τις σειρές που άφησαν ιστορία στην ελληνική τηλεόραση. Εσύ την κατάλαβες?
1: Εσύ? Δεν νομίζω.
0: Όχι. Έλα παιδιά, προσέξτε λίγο.
1: Για βάλε.
2: Τι έχω ρε, αυτό το όνειρό μου από πάντα.
3: Εμένα πιο νωρίς ακόμα. Εγώ είμαι γεννημένη για το θέατρο.
2: Βέβαια είστε γεννημένη για το φογέ, ταξιθέτρια.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνήστε τώρα στο Zoo Radio. Μία σειρά αστεία με προβλήματα έτσι πιο πολύ γυναικεία. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνήστε τώρα στο Zoo Radio.
4: Κατάλαβα.
0: Για να πάρετε το δώρο σας για τα
4: να
0: καταστήματα Λαβή.
4: Ότι στα καταστήματα Λαβή έχει σκάσει μυτή καλοκαιρινή συλλογή, η οποία μας προκαλεί να την ανακαλύψουμε. Είναι υπέροχη. 8 είναι τα καταστήματα. Εμείς θα σας στείλουμε στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16.
0: Στη γραμμή ποιον έχουμε, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε?
5: Καλά, μια χαρά.
0: Αγόρι, όνομα.
5: Ορίστε.
0: Το όνομά σου?
5: Γιάννης.
0: Έλα ρε Τζονάρα, πάμε, πάμε, πάμε. Λοιπόν, τι έχουμε γράψει από την τηλεόραση?
5: Εδώ είμαι με τα κορίτσια μου, τα πάω σχολείο και μου είπαν ότι μπορεί να είναι το Σαββατογεννημένες.
0: Το Σαββατογεννημένες, για να σου πω εγώ αν είναι αυτό. Αμάν, όχι, δεν είναι κορίτσια μου. Φιλάκια πολλά και καλό σχολείο. Καλό σχολείο, φιλάκια πολλά.
4: Δεν είναι για μικρά κορίτσια αυτή η σειρά.
0: Ναι, είναι
4: δηλαδή
0: για...
4: δεν νομίζω να το ξέρουν αυτό.
0: Ναι, ναι, τελευταία φορά και φεύγω.
2: Τι έχω ρε, αυτό το όνειρό μου από πάντα.
3: Εμένα πιο νωρίς ακόμα. Εγώ είμαι γεννημένη για το θέατρο.
2: Βέβαια είστε γεννημένη για το φογέ, ταξιθέτρια.
0: Okay.
6: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Είναι που δεν βάλαμε όνομα. Κάνα φορά όταν βάζεις όνομα στις σειρές, καταλαβαίνετε κατευθείαν. Αμέσως τώρα από το παρελθόν ήταν του...

0: Είναι ο Bruno Mars, είναι το Zoo Radio, το δικό σου πρωινό παρεάκι. Και η σειρά αυτή εδώ δηλαδή, ρε παιδιά. Πώς τη λέγανε, Λίλα.
1: Λίλα, η Λίλα.
0: Είναι η σύγκλιστρ, παιδιά. Πώς την πατήσατε έτσι.
2: Συγεννημένη.
0: Και εγώ το βάλα και για εύκολο σήμερα, τέλος πάντων. 2-3-10-2-32-9-08. Από αύριο ξαναπαίζετε. τώρα, Σκατζόχυρε, τι έχουμε.
3: Ζώδια.
0: Έχουμε ζώδια. Καλημέρα στην Μαρία και στην Χριστιανά μας που είναι εδώ. Εσείς που στείλετε Beat the Bomb από τώρα, έχετε βιαστεί πάρα πολύ. Γιατί δεν θα μπείτε

0: να το κάνετε μετά τις 7:55 για να μπορέσετε να κληρωθείτε, πουλάκια μου. Έτσι βιαστήκατε αρκετοί.
1: Κρυός.
0: Ζώδια, ναι, πάμε.
1: Ηρεμία, ξεκούρασε και οι δραστηριότητες που σου προσφέρουν ευχαρίστηση μπορούν να σε ανανεώσουν. Ταύρος, παρότι οι ρυθμοί είναι πιο ήπιοι, το μυαλό σου παραμένει ιδιαίτερα ενεργό. Δίδυμος, μικρές και ρεαλιστικές αλλαγές στην κοινωνική σου ζωή μπορούν να φέρουν σημαντική βελτίωση. Καρκίνος, η σημερινή ημέρα σου θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να φροντίσεις όχι μόνο τις υποχρεώσεις σου, αλλά και την ψυχή σου. Λέων, οι άνθρωποι γύρω σου είναι πιο ειλικρινείς και ανοιχτοί, γεγονός που ευνοεί ξεκάθαρες συζητήσεις. Παρθένος, είναι η κατάλληλη στιγμή να αφιερώσεις χρόνο στους ανθρώπους που έχουν πραγματική αξία για εσένα. Ζυγός, νιώθεις πιο όριμος ως προς τις επιλογές σου και προτιμάς λύσεις που έχουν διάρκεια. Σκορπιός, η δημιουργικότητα, η χαρά και η ανάγκη για έκφραση βρίσκονται στο προσκήνιο. Τοξότης, η οικογένεια και οι άνθρωποι που σε κάνουν να νιώθεις οικεία αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Εγώκερος, η κρίση σου είναι ιδιαίτερα εύστοχη και σε οδηγεί σε σωστές επιλογές. Υδροχός, οι επικοινωνιακές σου ικανότητες αποδεικνύονται πολύτιμες.
0: Ωραία.
1: Και τέλος, ηχθείς, έχεις την ικανότητα να εμβαθύνεις σε καταστάσεις και ανακαλύπτεις λύσεις.
0: Τέλεια, καλημέρα Τζόρτζ, καλημέρα Έλενα, καλημέρα και στην Βούλα μας. Καλημέρα και καλή βραδιά που λέγανε κάποτε. Ήρθε τώρα η ώρα για το Beat the Bomb. Τι κάνουμε, Bomb, και ενώ όνομα, τυπώνουμε και την ηλικία μας. Γρήγορα αποστολή στο 6931-908-908 για να μπείτε στη λίστα για την κλήρωση για το πρώτο Beat the Bomb της εβδομάδας και της ημέρας στις 8:20 από την εταιρεία Δημάκηση, έως 200 ευρώ μετρητά για εσά.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr. Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
10: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
11: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Use.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέιρο. Μιτς Μπίλερ. Νακάμα.
15: Κόκκιπε.
13: Κομπάνιο.
16: Team colleague.
17: Παντρούσκα.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
19: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
20: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και Bed & Bath.
21: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
4: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
7: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
21: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
17: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
22: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Zoo News.
1: Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Με τα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας πέφτει ευλαία των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων για τα ΓΕΛ. Τις επόμενες ημέρες θα εξεταστούν στα ειδικά μαθήματα. Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ και σε ένα ξέσπασμα προχώρησε η Μαντόνα για τα κινητά στις συναυλίες, καλώντας το κοινό να αφήσει στην άκρη και να ζήσει τη στιγμή, καθώς υποστηρίζει πως η τεχνολογία έχει αλλάξει την εμπειρία των live. Καιρός, παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Τις απογευματινές ώρες η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Παιδιά, ετοιμαστείτε. Μένουν ακόμη 10 λεπτά για να βάλετε το όνομά σας στη λίστα για την κλήρωση για τον Beat the Bomb. 200 ευρώ μετρητά. Νικήστε τις βόμβες και σήμερα από την εταιρεία Δημάκη, στην πιο σύγχρονη επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Καλημέρα στην Κατερίνα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στον Απόστολο, στη Μαρία μας που μας ακούει πολύ πολύ δυνατά στην δουλειά και στον Ντίνο, στη Μάγια και στον Κυριάκο. Και σε αυτή την ώρα τι έχουμε, Νανσούλα μου? Όχι τώρα, δώστο μου.
3: Στην ώρα αυτή σας έχω την έρευνα. Τι να κάνετε όταν υποψιάζεστε ότι σας λένε ψέματα? Επίσης σας έχω κάποια πρόβατα τα οποία ήταν πεινασμένα και έφαγαν κάναβι. Έχουμε το Beat the Bomb, την παιχνιδάρα μας που μπορείτε να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης. Έχουμε τα ιδιαίτερα κουτσομπολιά του Σκατζόχυρου και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πολύ πράγμα και σήμερα. Σήμερα θα περάσουμε υπέροχα, φυλάκι δυνατό για τα παιδιά που αυτή την ώρα σιγά σιγά προετοιμάζονται και για τους γονείς που τρώνε τα νύχια τους έξω από
4: η κίνηση τα σχολεία. Στη Θεσσαλονίκη.
5: Με τον κύριο Τραφικούλη.
6: Παραμένει αυξημένη κίνηση στο περιφερειακό από την Ευκαρπία μέχρι και Κωνσταντινοπολίτικα.
2: Ναι.
6: Περνάτε πολύ δύσκολα και για τα δύο ρεύματα. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει γεμίσει επικίνδυνα και αυτή. Η Βασιλέως Γεωργίου αρχίζει και γεμίζει. Η Βασιλή Σόγα κινείται καλύτερα. Η Τσιμισκή όμως δεν δείχνει να έχει καθόλου κίνηση, όπως και η Λεωφόρο Νίκης και η Αγίου Δημητρίου. Η Εγνατία κολλάει μετά την Καμάρα και η Λαγκαδά έχει σοβαρές καθυστερήσεις στο ρεύμα, το οποίο κατευθύνεται στο κέντρο από Σταυρούπολη μέχρι και Φανάρια Βαρδαρίου.
2: Κάτσε, γιατί ένα κορίτσι παρεξηγήθηκε. Δεν την είπα Μαρία, αλλά την είναι Μαρία Σοφία. Καλημέρα, Μαρία Σοφία, και σε εσένα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες και σήμερα.

0: με το Show Me Love, 12 μετά από τις 8. Έχετε μόλις 3 λεπτά για να μπορέσετε να το ζήσετε και σήμερα στο Beat the Bomb, για να κάνουμε την κλήρωση σε λίγο. Και βεβαίως, αγόρια και κορίτσια, εδώ είμαστε. Μιλάνο για shopping, ιταλικό στυλ ή Ρώμη για βόλτες στα πιο ιστορικά σοκάκια της Ευρώπης και απεριτίβο. Ναι, κυρίες και κύριοι, η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη και τα ζείτε όλα, Νάνση μου, από κοντά.
1: Βέβαια, μπαίνετε τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σας. Πραγματικά.
0: Δεν μου λες Ρώμη ή Μιλάνο.
1: Ρώμη.
0: Ρώμη και
1: Ρώμη,
0: εγώ.
1: Ρώμη. Η αρχαία πόλη, αιώνια πόλη.
0: Αυτά τα ωραία και τα όμορφα. Καλημέρα, Άγγελε μου. Καλημέρα, Γεωργία μου. Καλημέρα και στην Αλεξία. Και τώρα το κορίτσι μας υποσχέθηκε κάτι, μας το φέρνει εδώ στο πιάτο, ναι.
1: Ναι, ρε παιδιά, γιατί υπάρχουν μερικές φορές που το ένστικτό μας μας προειδοποιεί ότι κάποιος δεν μας λέει την αλήθεια. Αλλά δεν θέλουμε να έρθουμε σε άμεση αντιπαράθεση και να το κατηγορήσουμε. Οπότε, τι μπορούμε να κάνουμε.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε,
1: σύμφωνα με τον Τζόσουα Μάνσον, που είναι πρώην detective με μεταπτυχιακό στην ψυχολογία, δεν είναι τυχαίος detective, εξηγεί ότι το πρώτο λεπτό μετά τον εντοπισμό του ψέματος είναι το πιο κρίσιμο και προτείνει τα βήματα για να οδηγηθούμε στην αλήθεια. Κάνει μια παρατήρηση. Αντί να κατηγορήσεις τον άλλον, πες: φαίνεται πως κάτι σε απασχολεί. Αυτή η τεχνική, λέει, είναι και η τεχνική των ανακριτών.
0: Δηλαδή, τι εννοείς? Μου λέει ο άλλος, ας πούμε, ότι έκανα αυτό, αυτό και αυτό.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρος είναι, μου λέει ένα ψέμα.
1: Ναι, αλλά
0: τι
1: εσύ,
0: το πω, φαίνεται ότι κάτι σε απασχολεί.
1: Εσύ παρατηρείς ότι μέσα σε αυτά που σου λέει έχει ένα ψέμα. Οπότε λέει, μήπως απασχολεί, πες, μήπως απασχολεί κάτι.
0: Αυτό όχι, δεν με απασχολεί τίποτα. Σιγά. Ο ψεύτης κορίτσι μου έχει πτυχίο.
1: Τώρα εδώ μιλάμε με detective, λέει.
0: Ποιος detective, ας πω εγώ για ψεύτης που λέγανε ολόκληρη ιστορία. Θυμάσαι, Σκάτς. Κανονικά συνέβη κάτι, κανονικά έλεγε. Με λεπτομέρειες. Και δεν είχε γίνει ποτέ αυτό.
1: Άντε.
0: Τι άντε.
1: Ολόκληρη ιστορία.
0: Ολόκληρη ιστορία. Άλλος έλεγε ότι γιόρταζε, του λέγαμε.
1: Ναι.
0: Έφερα το πρωί γλυκά, αλλά τα έφαγαν όλοι και μάλιστα η τάδε. Και δεν είχε φέρει ποτέ γλυκά. Τι λέτε τώρα?
2: Έχουν συμβεί αυτά που λέω.
1: Εδώ ο detective και ερευνητής λέει να μην ρωτάτε γιατί λες ψέματα, καθώς αυτό δημιουργεί ένα εχθρικό περιβάλλον. Προτιμήστε ερωτήσεις όπως τι έγινε στη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Και να κάνετε ερωτήσεις για να βγάλετε, ας πούμε, κάποιες μικρές λεπτομέρειες. Έτσι αυτό δεν θα μπορεί να απαντήσει σε όλες τις λεπτομέρειες και θα αποκαλυφθεί.
0: Αγλάση μου, πες αυτόν τον
1: ερευνητή, τον Τζόσουα.
0: Μια βόλτα από την Ελλάδα.
1: Τζόσουα Μάνσον.
0: Στο ψέμα είμαστε. Έχουμε μεταπτυχιακό, έχουμε ντοκτορά, έχουμε ό,τι θέλεις. Να σου πούμε εμείς.
1: Είναι όμως, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν είναι εξαντλητικό να λες συνέχεια ψέματα.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με το ψέμα, είναι ευτυχισμένοι για να λένε ψέματα.
1: Ναι, αλλά πρέπει συνέχεια να σκέφτονται τι έχουν πει.
0: Η απάντηση είναι ότι δεν θυμάσαι καλά. Δεν το πάω αυτό ποτέ.
2: Κάνουν και ένα fake profile και ζουν και μέσα και από εκεί.
0: Καλημέρα, λέει η Δέσποινα. Πάχ, τα ταξιδάκια μας, παιδιά. Λέτε ταξιδάκια μας. Θα γίνει χαμός. Δέσποινα μου, συμφωνώ με αυτό που μου λες. Καλημέρα και στον Χρήστο μας. Και η απάντηση μου λέει εδώ ο Νίκος είναι μία. Αν του λες, όποιος λέει ψέματα πέφτει μέσα στα αίματα. Και όποιος λέει αλήθεια.
1: Έχει το Θεό βοήθεια.
0: Έλα, μπράβο, η εκπομπή κατευθείαν από την εκκλησία, από την ενορία τη γειτονιά. Hi, I'm Zena and you're

0: Από το παρελθόν, από τα ρουμάνικα τα αγαπημένα του Κατζόχυρου είναι αυτό.
1: Τι ωραία.
0: Που κλάμπανε με απίστευτο ρυθμό καθημερινά τότε. Τώρα, άστο. Τώρα για σένα που είσαι επαγγελματίας υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή κατασκευαστής, με τη δημάγηση η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ. Μπαίνεις τώρα στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκεις εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού, αλλά μπαίνεις και οποιαδήποτε ώρα της ημέρας θέλεις. Δηλαδή το βράδυ χθες σκέφτηκες ότι ξέχασες κάτι να αγοράσεις. Mm-hmm. Μπαίνεις μέσα και το παραγγέλνεις και σήμερα το έχεις. Από όποια περιοχή και αν βρίσκεσαι, κάνεις μπάνιο στη Χαλκιδική και θυμάσαι ότι έχεις κάτι για το project σου. Στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς με την δημάγηση, με αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητα σύγκριση προϊόντων, άμεση παράδοση και προσωποποιημένες λύσεις πελατών για καλύτερη οργάνωση. Επιλέγεις πάντα τη σωστή λύση για κάθε έργο σου. Η δημάγηση είναι η σύγχρονη σου επιλογή. Είναι η επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, για να πάμε μία βόλτα στον παίκτη της ημέρας.
2: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
0: Στο 72 βρέθηκε από τις 180 συμμετοχές. Σήμερα έχουμε σπάσει όλα τα ρεκόρ. Παιδιά, τι έχετε κάνει σήμερα? Ένα μεγάλο πανικό. Και εκεί βρέθηκε ο Δημήτρης. Δημήτρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Είσαι καλά?
3: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, αγόρι. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Έχεις ξαναστείλει μήνυμα?
3: Κάμια 52 φορές.
0: Α, εντάξει. Οπότε ήρθε και η δική σου.
3: Καλά είμαστε.
0: Σωστό. Ήρθε και η δική σου ώρα για να διαλέξεις μία από τις βόμβες. Έχουμε τρεις βόμβες στους κανόνες, τους ξέρεις?
3: Ναι.
0: Ωραία. Το πιο σημαντικό είναι να φωνάξεις δυνατά stop εάν βρεις βόμβα που ανεβαίνει προς τα πάνω. Ένα, δύο ή τρία τώρα.
3: Λέω να παίξω με την τρία.
0: Με την τρίτη βόμβα στο κατευθείαν, είπε ο φίλος μας ο Δημήτρης. Και η Νάνση Βλάχου, παρακαλώ, ανοικόκλεισε τα μάτια της. Γιατί?
4: Γιατί δεν μου αρέσει πολύ η τρίτη βόμβα.
0: Δεν της άρεσε πολύ η βόμβα και θα σου έλεγε να την αλλάξεις. Ο Σκάτς.
5: Και εγώ δεν θα έπαιζα με την τρία σήμερα.
0: Ούτε ο Σκάτς θα έπαιζε με την τρίτη βόμβα, φίλε Δημήτρη. Οπότε πρέπει να σκεφτείς πάρα πολύ καλά αν το ένστικτό σου θα σε οδηγήσει στα μετρητά ή αν τα παιδιά, επειδή έχουν κοινό ένστικτο σήμερα, πρέπει να σου πούνε με κάποιο τρόπο φύγε.
3: Ισχύει σε ενδιενώσει, οπότε θα φύγω.
0: Θα φύγει.
3: Και λέω να πάω στην πρώτη.
0: Στην πρώτη βόμβα μετακομίζει ο κύρ Τζιμάρας. Διάλεξε πρώτα την τρίτη. Εδώ πρέπει να του δώσω το δικαίωμα να σκεφτεί καλύτερα και να μου πει τελικά εάν θα πάει με την πρώτη ή με την τρίτη βόμβα.
3: Ας πάω με την πρώτη.
0: Θα πάει με την πρώτη βόμβα. Από την τρίτη βόμβα λέει να την πετάξει στο κάλαθο των αχρήστων. Θα δούμε αν έκανε καλά μετά ή αν το πήραν στο λαιμό του τα παιδιά. Μην κάνεις έτσι εσύ. Όταν έχεις πάρει μια απόφαση, δεν πρέπει να στεναχωριέσαι. Εσύ είπες.
4: Ναι, τώρα φταίει αυτός που ήρθε μαζί μου.
0: Αυτός. Τέτοια είναι, να ξέρεις. Δεν θέλει να συμμαχεί μαζί της ο Σκάτς. Θέλει να μην χάνει ποτέ. Λοιπόν, πήγαμε στην πρώτη βόμβα. Έχει μια προσφορά η πρώτη βόμβα πίσω, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη. Είναι μόλις 30 ευρώ.
3: Όχι, θα παίξουμε.
0: Θα παίξουμε. Με τι ασχολείσαι στη ζωή σου, Δημήτρη?
3: Είμαι μηχανικός, μηχανολόγος και ασφαλιστικός σύμβουλος.
0: Όλα αυτά.
4: Ναι,
0: κάτσε ρε φίλε τώρα, πού κολλάει ο μηχανικός μηχανολόγος με τον ασφαλιστικό σύμβουλο?
3: Το ένα το σπούδασε και το άλλο είναι από τον πατέρα.
0: Α, ωραίος, μπράβο θα του πω εγώ. Και θα ανοίξουμε την πρώτη βόμβα και καλή επιτυχία και καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ. 90 ευρώ.
4: Εντάξει, Δημήτρη, δεν φταίμε εμείς.
0: Πού θα πήγαινες?
3: Θα πήγαινα πολύ ψηλά, ήθελα να πάω. Πάρα πολύ.
0: Πόσο, ας πούμε?
3: Ήθελα να πάω μέχρι τα 140. Ήθελα λίγο να το σπάσω το ρόδι, ήθελα μια
0: τότε,
3: φορά.
0: Τότε πραγματικά πολύ θα το ήθελα να έχεις ανοίξει τη δεύτερη βόμβα η οποία πήγαινε μέχρι τα 160 ευρώ.
3: Είναι αυτό που δεν το έχω με το 50-50, πάντα διαλέγω το λάθος, αλλά δεν πειράζει.
0: Ναι, αλλά άκου λίγο κάτι.
2: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Εδώ οι Μαθουσάλες σε σώσανε.
3: με σώσανε, αλλά άμα δεν σε θέλει εσύ.
0: Ναι, ρε φιλαράκι.
3: Είχα άλλη ευκαιρία και πάλι δεν.
0: Εντάξει, κοίταξε. Έχεις πολλές ευκαιρίες ακόμη. Άλλωστε, το Beat the Bomb θα συνεχίσει μέχρι και το τέλος της ραδιοφωνικής σεζόν. Αυτό σημαίνει ότι μπορείς να ξαναστείλεις μετά από 10 εργάσιμες, οκ. Okay?
3: Εννοείται, εννοείται.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Κρίμα. Γιατί μας αρέσουν οι πάρα πολύ τολμηροί παίχτες. Αν είχε ανοίξει τη δεύτερη βόμβα, θα έπαιρνε πολλά.

0: Τι ωραία τραγουδάρα είναι αυτή, Bon, With a Broken Heart, και το πιτσιρικάκι που ακούσατε. Αχ, τι γλυκό. Η Ανδριάνα μας, παιδιά, που μας έστειλε το μήνυμα. Κοιτάξτε να δείτε πώς το λέει. Για το βάλω άλλη μια φορά. Κάτσε ρίχτω.
1: Bob Knuckles on the bus cruise in the morning.
0: Ναι, κυρίες και κύριοι, το Ανδριανάκι μας. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Βασιλική, που είναι εδώ. Επίσης υπάρχουν και οι παθολογικοί ψεύτες, το οποίο είναι, λέει, ασθένεια, παιδιά. Αυτοί πιάνονται. Για πες, Νάνση, πιάνονται αυτοί
2: οι
0: ψεύτες.
2: Όχι, οι παθολογικοί δεν πιάνονται, γιατί είναι σαν αυτούς που λέει ο Βασίλης, που λένε ολόκληρες ιστορίες, βασίζουν ολόκληρη τη ζωή τους. Αλλά κάποιος που γενικά δεν λέει ψέματα και να σου πει μία φορά, τον πιάνει έτσι.
0: Okay. Ο Σαράντης γουστάρει με το Έλα ρε Νταμιάνο σκάστο. Μα πραγματικά σκάστο. Τι κομματάρα έχει γράψει ο ανθρωπάρας. Καλημέρα στο Λευτέρη, καλημέρα στον Αλέξανδρο. Πολλά μηνύματα που δεν μπορώ να βρω μέσα στο Be The Bomb. Πρέπει να κάνω μια διεργασία τώρα και να πάω στο Σκάτσο, ο οποίος δεν χρειάζεται να βρει μηνύματα, γιατί μας βρίσκει πράγματα ωραία. Τι έχουμε?
3: Ο 17χρονος γιος του Brad Pitt και της Angelina Jolie εντυπωσιάζει σε αγώνα, λέει, Muay Thai στο Los Angeles.
0: Τι Muay Thai?
3: Είναι και σαν το kickboxing, είναι ταϊλανδέζικο.
2: Muay Thai δεν
0: είναι.
3: Και Muay Thai, και Muay Thai. Εντυπωσίασε πάρα πολύ. Στον πρώτο του επίσημο αγώνα, το όχι μάλλον ο μικρός.
0: Τι βαράει αυτός, δέρνει.
3: Βαράει, δέρνει και θα ασχοληθεί και με αυτό, όχι και με αυτό.
0: Και με αυτό, ναι, και με αυτό.
3: Δεν μας αναφέρει τώρα αν κέρδισε ή αν έχασε τον αγώνα. Πάντως άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις και ο μπαμπάς Brad Pitt συγκινήθηκε πάρα πολύ, γιατί θυμήθηκε τον εαυτό του. Ήταν, λέει, ίδιος στην ταινία Fight Club.
0: Έλα ρε φίλε.
3: Ναι, ήταν έτσι.
2: Είναι και κουκλάκι αυτός, ε.
0: Το Fight Club το είχα δει, είχα εξασιαστεί με την ταινία αυτή. Εσένα σου άρεσε?
3: Μ' άρεσε.
0: Έπεφτε πολύ ξυλίκι, βέβαια.
3: Εντάξει, και φοβερό κορμί τότε είχε ο Brad Pitt σε αυτή την ταινία. Ήταν κομμάτια όλος.
0: Δεν το πρόσεξα.
2: Ενός Ραχιλέα ήταν χάια, βάζω.
0: Καλά, εσύ θυμάσαι μέχρι και τις γραμμές. Πού έκανε γραμμές, πού έστριβε η γραμμή σου κελιακούς. Λες και δεν ξέρουμε τι σαλιάρο είσαι.
3: Πάμε τώρα. Λίγο...
0: Με εισήχησες πάλι. Όμορφη καλημέρα στο Λευτέρη, το φίλο μας. Έλα.
3: Σας πάω λίγο τώρα και στους Παξούς, όπου έχουμε το τέλος των γυρισμάτων για το σύριαλ Μαέστρο.
0: Ναι.
3: Έτσι, χάρηκαν όλοι οι συντελεστές, βγήκαν έξω. Αντίνος, λέει, Αλμπάνης, Παπακαλιάτης. 5 χρόνια. Είμαστε εκεί.
0: Κάτσε και εσύ, καλύτερα, δεν τρόπαξες.
3: Έχει Bob
0: Bob Marley, νομίζω, έλεγε τώρα. Ναι, έλα.
3: 5 χρόνια, λέει, 4 σεζόν.
0: Σόπα!
3: 5 χρόνια είναι ο μαέστρο, ρε. Είναι φοβερό, 5 χρόνια γυρίσματα κάνουν εκεί.
2: Σκέψου ότι ξεκίνησαν στην καραντίνα, ρε παιδιά.
0: Τι παίζει 5 χρόνια. Τι παίζει τόσο μαέστρο, τι
2: όταν είναι συνεχόμενα.
0: Τι παίζει τόσο μαέστρο.
3: Τώρα το τελειώνει, δεν το τελειώνει, δεν το ξέρει.
2: Το τελειώνει, είπε, το τελειώνει, δεν, τέλος.
0: Εντάξει, ωραία, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Για την Dua Lipa δεν είπε τίποτα, πήγε στο Παλέρμο και έκανε έτσι το γάμο.
0: Α, η Κακούρη δεν ξέρω αν σου το είπα.
2: Είμαστε
0: Σαββατοκύριακο Χαλκιδική. Κάποια στιγμή σχεδόν έκανε την τελετή.
2: Τα βλέπε όλα.
0: Με τη φίλη τη στη Μαρία και τα λοιπά. Μπομπονιέρε, λέω, σου δώσανε. Μιλάμε για τρέλα. Και τώρα μου λέει, άσε με, λέει, τώρα γιατί.
2: Θέλει να κάνετε κι άλλο γάμο.
0: Όχι. Ετοιμάζεται κι άλλο γάμο αυτή. Με την Taylor Swift τώρα. Έρχεται και ο γάμο του Taylor Swift.
2: Έρχεται
0: και
2: αυτό ο γάμο.
0: Και μιλάνε τώρα δυο μαζί. Είμαστε εμεί με το φίλο μου τον Κώστα Αρακτή. Και
2: ναι,
0: στο είπα, τώρα περιμέναμε την Taylor. Αχ, ναι, φίλε, να δω και τι θα γίνει και τα πάλι. Λέω, κορίτσια, λέω. Μπομπονιέρε να μα φέρετε μόνο.
2: Η Taylor όμω στο Μαχάταν εκεί. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα είναι έτσι ονειρικό σαν το Παλέρμο που έκανε.
0: Παρεξηγήθηκαν πάντως οι Παλερμιάνοι.
2: Ναι, δε, γιατί κλείσαν τους δρόμους, κλείσαν τα μαγαζιά, κλείσαν.
0: Σαντίστηκα, γιατί λέει, δεν είναι, λέει, η πόλη μας για ενοικίαση. Εμείς ζούμε εδώ πέρα. Τι μου ήρθε η άλλη να πούμε.
2: Εντάξει, μωρέ, ένα Σαββατοκύριακο τώρα και αυτοί πώς κάνουν έτσι. Αν ερχόντουσαν εδώ, τι θα λέγαμε ους.
0: Εσύ δεν λες ους τον Πρωθυπουργό όταν κλείνει για την έκθεση τους δρόμους. Σαντίζεσαι.
2: Εγώ τον Πρωθυπουργό. Σε παρακαλώ, Βασίλη.
0: Η Μαρίνα μας διορθώνει και μας λέει ότι το Muay Thai είναι ποτό, λέει, πάντως.
3: Εκτός από κοκτέιλ, ναι.
2: Εκτός από κοκτέιλ είναι και πολεμική τέχνη.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Για να δω εδώ.
4: Καλημέρα. Εγώ σήμερα με το σχολείο πάω εκδρομή και θα περάσω πολύ ωραία. Και ελπίζω τα ίδια να τα περάσετε κι εσείς.
2: Α, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, ρε φιλαράκι.
2: Πάμε κι εμείς μια εκδρομή.
0: Έτσι.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
10: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
11: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Skoda για όλους.
10: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
12: Μυρίζει λουκουδιά.
13: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
12: Πού πήγε πάλι?
13: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
12: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
13: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
10: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
14: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
15: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Τώρα αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στην Winmasters, έχεις χίλιους λόγους για να το κάνεις. Παίρνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου με το κωδικό WIN1000. Παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν. Όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο. Οπότε ξεκινάει το Mundial Files Cards.
1: 11. Νομίζω την Πέμπτη. Δεν είναι 11. Την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη, 11.
1: Μεξικό, Νότια Αφρική.
0: Αυτό αγώνας. Είναι το πρώτο. Αυτό είναι ο πρώτο αγώνα.
1: Πρώτο αγώνα.
0: Και γίνεται στο Μεξικό, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Στο Μεξικό. Ωραία, φίλε. Μεξικό. Μεξικάρα, ωραία. Καλημέρα. Έλα.
1: Θα γίνει χαμός, λέω, ωραία.
0: Κάτσε λίγο, έχουμε μια άσχημη είδηση, γι' αυτό λίγο σταμάτησα. Πείτε στους ακροατές να μην περάσουν από τη λεωφόρο στρατού. Έπιασε φωτιά σε ένα διαμέρισμα πάνω από ένα βενζινάδικο. Έχει αστυνομία κλπ. Έχει σταματήσει η κυκλοφορία. Προσέξτε, παιδιά. Επαναλαμβάνω, λεωφόρο στρατού. Γίνεται χαμός αυτή την ώρα. Καλημέρα και στον Κωστάρα μας. Δουλεύουμε τόσα χρόνια. Λέει καημό το. Έχω μία μέρα να πάω στη δουλειά και να μας πούνε σήμερα θα πάμε εκδρομή. Ναι, αυτό που ζήτησε είναι ασυμβάκου τώρα. Έχει δίκιο. Καλημέρα, καλημέρα στον φίλο μας τον Νίκο. Και τώρα τι έχουμε.
2: Λοιπόν, σας είπα για κάποια πρόβατα που πήγανε και φάγανε κάναβη. Είναι πραγματική ιστορία, παιδιά. Είδα διάφορες φωτογραφίες στο διαδίκτυο και το ψάξα λίγο παραπάνω. Συνέβη στην περιοχή του Αλμυρού Βόλου. Δεν έγινε τώρα, βέβαια. Είναι λίγο παλιότερη είδηση. Αλλά τώρα έχει γίνει viral αυτή η φωτογραφία. Θέλω να σας πω ότι ένα κοπάδι από πρόβατα, στην προσπάθειά του να βρει τροφή, μπήκε μέσα σε ένα θερμοκήπιο που καλλιεργούσε νόμιμη φαρμακευτική κάναβη και κατανάλωσαν τα ζώα περίπου 300 κιλά.
0: Τη ζωά
1: τα φάγαν όλα.
2: Μιλάμε, έγινε χαμός.
0: Βλέπανε το λίγο και του κάνανε.
2: Και ακούγαν Bob Marley.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Το θέμα πήρε παγκόσμιες διαστάσεις και έγινε viral, κυρίως λόγω έτσι των δηλώσεων του ιδιοκτήτη, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά: εγώ είμαι πολύ καλά, αλλά τα πρόβατα είναι καλύτερα. Είναι γεμάτα τρέλα και κορδέλα. Πηδούσαν πιο πολύ και από τα κατσίκια.
0: Προβατάρες μου, ωραία.
2: Σουρεαλιστικό και ελληνικό.
0: Καλημέρα, καλημέρα και στην Μάγια που μας λέει για το Muay Thai. Είναι πολεμική τέχνη που χρησιμοποιείται, λέει, και επιτρέπουν να χρησιμοποιηθούν οι αγκώνες. Με τους αγκώνες που χτυπάνε. Να μας πει κάποιος που ασχολείται όμως με τις πολεμικές τέχνες, πώς προφέρεται, γιατί το έχουμε χαζέψει όλοι.
2: Ο Σκάς είναι ειδικός, αφού κάνει και τα εκβοντό.
0: Φούτο με Muay
1: Thai.
0: Muay Thai. Το πιστεύω είναι την εταιρεία με τα ρούχα.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Και φαντάσου προβατάρες, έτσι, να χορεύουν εμπόδια.

0: life is simple.
1: Υπέροχο τραγούδι Life is Simple εδώ στον Ζου 90,8. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Είμαστε live για σήμερα. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Ξένια που μας ακούει δυνατά. Καλή εβδομάδα με υγεία, όμορφες καλημέρες στην πιο όμορφη παρέα και move your body, Στελάρα μου, ακριβώς. Καλημέρα στον φίλο μου τον Μινά, ο οποίος έχει στείλει μήνυμα αυτή την ώρα στο αυτοκίνητο. Γίνεται ένας χαμός, λέει, φιλαράκι. Πήγα το παιδί στο σχολείο και τώρα λέει: έχω άγχος, χτυπάει η καρδιά μου.
2: Δυνατά.
1: Μην αγχώνεσαι τίποτα, όλα καλά θα πάνε. Άλλωστε, όπως έχετε δει εσείς οι μεγαλύτεροι, κατά τη διάρκεια της ζωής που έχουμε ζήσει όλοι, τελικά το τι περνάς στις πανελλήνιες εξετάσεις με το τι κάνεις στη ζωή σου είναι πολύ σχετικό.
2: Ναι μωρέ παιδιά, είναι ένα βήμα, εντάξει.
1: Μη μου αγχώνεστε τύπου. Τώρα όμως έχουμε ανεκδοτάρα.
3: Για να χαλαρώσετε.
1: Πού ήσουν τόση ώρα? Έψαχνες τα λεφτά για τους καφέδες. Άνοιξε αυτό το μικρό πορτοφολάκι που έχουν γριές.
3: Αυτό το μικρό διακριτικό που
1: έχουν. Θέλω μια μέρα να το βγάλεις στη φωτογραφία, το σηκώσουμε. Αλλά να κάνεις όλη την κίνηση. Πώς ψάχνεις

0: τα ψηλά. Παιδιά, να χαζέψετε, να χαζέψετε. Έλα λίγο. Πάμε.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πώς επικοινωνούν οι νυχούδες μεταξύ τους.
0: Οι νυχούδες.
1: Ναι, τα κορίτσια.
0: Κάτσε ρε φίλε. Μανικιούρ, πεντικιούρ. Δεν ξέρω.
1: Με e-nail.
2: Ωραίο, ωραίο.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: E-mail, τα κορίτσια στέλνουν.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτά και περισσότερα θα ακούσετε και αυτή την εβδομάδα από τον Σκατζόχυρο, ο οποίος πότε ξεκινάει και το στοίχημα?
1: Την Πέμπτη 11 του μηνός.
0: Κάτσε, την Πέμπτη 11 του μηνός ξεκινάει το Μουντιάλ. Εμείς θα ξεκινήσουμε μια μέρα πριν.
1: Όχι, αγώνα έχει την Πέμπτη.
2: Άρα την Τετάρτη θα βάλουμε το στοίχημα.
0: Όχι.
1: Όχι, την ίδια μέρα θα το βάλουμε.
0: Την ίδια μέρα, ωραία, εντάξει, ωραία, πολύ ωραία. Οπότε, ό,τι μαζέψετε, μαζέψετε από λεφτά. Από χιούμορ, δεν ξέρω αν μαζέψετε τίποτε σήμερα ή γενικά. Εμείς πάντως περνάμε πάρα πολύ καλά. Α, να, εδώ η Μάγδα λέει ανεκδοτάρα.
1: Της άρεσε.
0: Και είναι κυνηχού.
1: Έλα, παιδί μου,
0: καλημέρα.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζω 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
12: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous and Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie Deludi, Sifuli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
14: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
15: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
16: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
17: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom.
18: Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strong. Elite Strong. Live Elite.
19: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
20: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
21: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
20: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
21: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
20: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
22: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
23: Έπαθες.
24: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
23: Ταυτότητα έχεις?
24: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
23: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
24: Έχω.
23: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
24: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
25: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
26: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα Σταφορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
27: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Σταφορόλ.
28: Τι είναι το Lucky?
29: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Σταφορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
28: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο Σταφορόλ.
29: Τα Σταφορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
28: Τι είναι convenience?
29: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
28: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
27: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
28: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
29: Σωστά.
25: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Σταφορόλ, είσαι Lucky.
30: Zoo News.
31: Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Με τα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας, πέφτει η αυλαία των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων για τα ΓΕΛ. Τις επόμενες ημέρες θα εξεταστούν στα ειδικά μαθήματα. Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ και σε ένα ξέσπασμα προχώρησε η Μαντόνα για τα κινητά στις συναυλίες, καλώντας το κοινό να τα αφήσει στην άκρη και να ζήσει τη στιγμή, καθώς υποστηρίζει πως η τεχνολογία έχει αλλάξει την εμπειρία των live. Καιρός, παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκη.

0: τώρα είναι ναι ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Ομορφιές μου εκεί έξω. Εδώ είμαστε και σήμερα για να περάσουμε τέλεια. Καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στην Μάγδα, στο Μενέλαο, καλημέρα στην Κατερίνα. Στον Γιώργο, ο Νίκος λέει: παιδιά, μην... όχι, λέει, δεν είναι αυτό, λέει, από τις γριές αυτό που περιγράφεται. Είναι από το Ζήκο που έβαζε μέσα τα ρέστα που του δίνανε, το μπουρμπουάρ που του δίνανε. Δεν το θυμάμαι τη σκηνή, θυμάσαι τη σκηνή.
2: Όχι.
1: Με τον Ζήκο, με τον.
2: Τι διαγιάδες εμένα μου
1: με
2: κάνει.
1: Με τα μικρά, λέει, που έβαζε
3: τα
1: τη δραχμή.
3: Εκείνα μέσα.
1: Τη δραχμή που του δίνανε για να μαζέψει, για να πατρευτεί.
3: Ναι, ναι.
1: Ναι, τέτοιο έχει.
3: Εκείνη η σακούλα ολόκληρη έχει εκείνο.
1: Όχι, ρε, μικρούλι, ρε. Τέτοιο ήταν. Καλημέρα, καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα, παιδιά. Εδώ είμαστε σε αυτή την ώρα. Τι έχουμε, Νάνση?
2: Λοιπόν, έχουμε το παιχνίδι μας στα ασύνδετα. Εκεί ναι. Σας δίνουμε δύο λέξεις και εσείς πρέπει να φτιάξετε μια ιστορία που να βγάζει ένα κάποιο νόημα. Αν θέλετε να κερδίσετε ένα γεύμα στα TGI Fridays, σας έχω καλή είδηση για τον Τσουβέλα. Έχουμε και μια καλή είδηση για το Gin με Tonic. Έχουμε και φυσικά το τραγούδι που έχει επιλέξει ο Σκάτς για εμάς και το χρυσό κουκουνάρι από το TikTok.
1: Και βεβαίως σας έχουμε τα πιο ωραία νέα, αφού η Aegean έχει κάνει το θαύμα της και φέτος το καλοκαίρι. Και μιλάμε για το ναυάγιο, μιλάμε για τα τυρκουάζ νερά, μιλάμε για τα βράδια που κρατάνε λίγο παραπάνω. Και ξέρετε ήδη για ποιο νησί μιλάμε.
2: Βέβαια, είναι η Ζάκυνθος.
1: Η Ζάκυνθος είναι από τα νησιά, παιδιά, που δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Απλώς πρέπει να πας.
2: Και φέτος να σας πω ότι για πρώτη φορά πετάει η Aegean. Δύο φορές την εβδομάδα, ναι. Απευθείας από τη Θεσσαλονίκη και σταματάς πλέον να το βλέπεις μόνο στο Instagram και στις φωτογραφίες γενικότερα. Μπαίνεις τώρα στο aegeanair.com και κλείνεις τη θέση σου.
1: Πολύ όμορφα. Έχω πάει Ζάκυνθο. Αξίζει πραγματικά να κάνετε τις βουτιές στα παγωμένα. Δεν ξέρω αν μας αρέσουν.
3: Τρελαίνομαι για κρύα νερά.
1: Παγωμένα νερά στην Ζάκυνθο. Ναι. Και έχει και κάποιους τύπους που παίζουν, όχι μαντινάδες, τα παραδοσιακά τραγούδια αυτά.
2: Σαν καντάδες.
1: Καταπληκτικά, καταπληκτικά.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Παντού επικρατεί το χάος.
1: Γιατί, ρε φιλαράκι.
3: Τα πάντα είναι κατακόκκινα. Περιφερειακός, από Ευκαρπία μέχρι και Πηλαία. Και για τα δύο ρεύματα, βέβαια, θα συναντήσετε και δύο τροχέα, γι' αυτό ταλαιπωρήστε.
1: Ναι.
3: Κωνσταντίνου μου, Καραμαλή, γεμάτη και στα δύο ρεύματα. Η Βασιλή Σόα και η Βασιλέο Γεωργίου δεν κινείται. Σταματημένα αυτοκίνητα.
1: Πολύ καλά.
3: Μπορώ να πω ότι μετά από Αγία Σοφία ανοίγει η Τσιμισκή μέχρι ναι. τέλους. Η Εγνατία έχει τα προβλήματά της από σχεδόν ενωμένη με την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αγίου Δημητρίου Κασάνδρου αυτά είναι καλά και προβλήματα έχει και από νωρίς και η Λαγκαδά στο ρεύμα το οποίο κατευθύνεται στο κέντρο. Ένα χάος, τεράστια υπομονή.
1: Γιατί είναι φίλε τώρα, τι συνέβη? Ο περιφερειακός άνοιξε. Πότε είχε κλείσει? Νομίζω Παρασκευή είχε κλείσει ή όχι.
2: Για λίγο, ναι. Τώρα αυτό το πουσουκού θα κλείσει πάλι.
1: Το πουσουκού. Από την επόμενη εβδομάδα εντωμεταξύ αλλάζουν και όλα τα γούστα, διότι σταματάνε και τα λεωφορεία που πηγαίνουν τα παιδάκια μας σε δημοτικά κτλ. Κλείνουν και τα δημοτικά.
2: Ναι, Δευτέρα.
1: Από Δευτέρα.
2: Δευτέρα, τελευταία μέρα.
1: Εκεί θα μπερδευτεί η κίνηση.

0: I like the way you kiss me. Λίγο πιο πριν, The Fate of Ophelia. Είναι η ώρα για το παιχνίδι μας. Κατζόκυρε, σε ακούω.
1: Λοιπόν, έχουμε να παίξουμε τα ασύνδετα. Δύο λέξεις, φτιάχνετε μια όμορφη ιστορία και κερδίζετε γεύμα στα TGI Fridays.
0: Μέσα σε 20 δευτερόλεπτα πρέπει να γίνει αυτό και να βγάζει νόημα η ιστορία σας. Οι δύο λέξεις θα δοθούν από την Νάνση. Η πρώτη λέξη ποια είναι, Νάνση?
2: Η πρώτη λέξη, μπαλαρίνα.
0: Μπαλαρίνα. Ωραία, η πρώτη λέξη. Δεν την έχουμε ξαναπεί, ε?
2: Όχι.
0: Την μπαλαρίνα. Λοιπόν, για να κερδίσετε TGI Fridays, για πες μου μερικά πραγματάκια που βρίσκουμε
2: παιδιά,
0: εκεί.
2: Για να σας πω ότι στα TGI Fridays έχουν τη λύση όταν η όρεξή σου χτυπάει κόκκινο. Δροσερά, έτσι, λαχταριστά πιάτα, αγαπημένες γεύσεις και κοκτέιλς που ολοκληρώνουν την εμπειρία, γιατί η απόλαυση δεν χρειάζεται αφορμή. Τα TGI Fridays είναι εκεί και θα πάμε σήμερα που είναι Δευτέρα για να νιώσουμε αυτά τα feelings, τα Fridays.
0: Τα Fridays feeling καθημερινά, κυρίες και κύριοι. 20 ευρώ η δωροεπιταγή για τα σουσουδάκια μας και για τις τέλειες γεύσεις. Αρκεί να κάνετε την ιστορία που η πρώτη της λέξη έχει την μπαλαρίνα και η δεύτερη λέξη για το φίλο μου το Σκάτς, κάπου είχα βρει εδώ πέρα. Είναι,
3: oh. Ναι.
0: Όχι, ρε, τι είμαι. Oh. Mm. Σε έχω εγώ ποτέ ταλαιπωρήσει.
3: Όχι, καθόλου.
2: Πότε.
0: Ψυχιδέλεια. Πάμε.
1: Ψυχιδέλεια. Με είχε πιάσει μία ψυχιδέλεια που ήθελα να βρω στολή μπαλαρίνας για να ντυθώ τις απόκριες.
2: Τέλειο.
0: Ναι, ναι, ναι. Κατάφερες την έκανες την ιστορία σου, είδες, δεν σε ταλαιπώρησα πάρα
1: πολύ,
0: πολύ σήμερα, ήταν εύκολο. Μπορείτε και εσείς
2: απλά
0: να τηλεφωνήσετε τώρα. Εντάξει.
2: Ψυχεδέλεια.
0: Εντάξει, ψυχεδέλεια, ψυχεδέλεια. Ψυχεδέλεια. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνήστε τώρα στο Zoo Radio. Η πρώτη λέξη και για εσάς θα είναι η μπαλαρίνα. Και η δεύτερη λέξη θα υποθεί από την Ανσούλα την ώρα ακριβώς που θα βγείτε στον αέρα, για να μην την ξέρετε από τώρα. TGI Fridays, 20 ευρώ για την γραμμή που είναι. Ποιος εδώ?
4: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, καλημέρα.
4: Η Βασιλική είμαι.
0: Η Βασιλική, η Βασιλική είναι εδώ. Είναι η φίλη μας η Βασιλική, έτοιμη να φτιάξει τη δικιά της ιστορία. Νάνση μου, σε θέλω έτοιμη για όλα. Με το που θα το πω θα πεις και τη δεύτερη λέξη. Η πρώτη λέξη για σένα λοιπόν, γλυκιά μου Βασιλικούλα, είναι η μπαλαρίνα. Και η δεύτερη?
2: Σεισμός.
0: Σεισμός.
4: Εκεί που μπήκα στο δωμάτιο της κόρης μου και έβλεπα ότι χόρευε και έκανε την μπαλαρίνα,
0: ναι,
4: ξαφνικά έγινε ένα σεισμό, την άρπαξα, χωθήκαμε κάτω από το κρεβάτι, τελείωσε ο σεισμός και βγήκαμε για παγωτό.
0: Εντάξει.
2: Μπράβο, ωραία, ωραία.
0: Πήγαν και για παγωτό. Καταπληκτική ιστορία, Βάσο μου, και χίλια μπράβο, έχεις κερδίσει το δώρο μας από τα TGI Fridays. Πώς περνάς τη ζωή σου?
4: Μια χαρά, τώρα από δουλειά.
0: Ναι. Αυτό είναι ωραίο, έχουμε δουλειά, ναι.
4: Ζεσταίνομαι.
0: Ζεσταίνεσαι. Λίγη ζεστούλα την έχει, αλλά και όταν είχε κρύο τσατιζόμασταν. Τι να κάνουμε τώρα. Αγαπημένη μου, θα μιλήσει με την Νάνση για να πάρει το δώρο σου. Σου ευχόμαστε μια καλή και εύκολη εβδομάδα. Οκ. Okay? Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε που μας ακούς. Teddy Swims, Mr. Know It All. Είναι το Zoo Radio. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη.

0: Αζιζάμ και οι κομματάρες μας, οι μεγάλες βεβαίως, είναι στον Ζου 90,8. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη μας, την όμορφη και την κούκλα που είναι εδώ και είναι τέλεια και σήμερα. Και δεν θα είναι τέλειο καθόλου αν χαλάει το κινητό σου, αν την πιο λάθος στιγμή σου πέφτει κάτω και σπάει, αν τέλος πάντων δεν λειτουργεί, ρε παιδί μου. Ευτυχώς όμως είναι κάτι πολύ τέλειο, κυρίες και κύριοι, αφού υπάρχει η υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σας γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία.
1: Βέβαια, γιατί η Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία, ναι, και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια, παρακαλώ, ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις.
0: Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφειάκι σου, το ωραίο, το όμορφο. Και για περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Τώρα να πούμε λίγο το Viber του ραδιοφώνου, φίλε Κατζόχη.
2: 6931-908-908. Περιμένουμε μηνύματα.
0: Καλημέρα. Να στείλω στην φίλη μας την Χρύσα. Καλημέρα στον Γιώργο που μας ακούει. Στην Δήμητρά μας που είναι εδώ και σήμερα. Και στην Ιωάννα. Καλημέρα, κοκλάκια μου. Καλή Δευτέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Φιλάκια πολλά στα μούτρα σας. Α, είναι και η Ειρήνη. Καλημέρα, πείτε μου χειρότερο πράγμα να πας να ανοίξεις το μαγαζί το οποίο δουλεύεις και καλά λέει δεν έχεις πατήσει όλα τα κουμπιά του συναγερμού και ακούς ένα τσικ και από πίσω από την πλάτη σου βλέπεις πελάτη. Από τη μία, Ειρήνη μου, σε καταλαβαίνω. Από την άλλη, σημαίνει ότι το μαγαζί πετάει.
1: Έτσι,
0: σε περιμένουν. Καμό, σε περιμένουν. Ελπίζω μόνο να μην είναι για αλλαγή. Γιατί όταν ο πρώτος πελάτης την εβδομάδα έρθει για να σου αλλάξει κάτι, είναι σπαστικό. Νομίζω.
1: Αλήθεια.
0: Έτσι νομίζω. Καλημέρα. Καλημέρα και στην φίλη μου την Σοφία. Τι έχει γίνει, λέει, πέρδικα με λεωφόρο. Περδίκα, μάλλον, ή πέρδικα. Ναι, με λεωφόρο στρατού. Χαμός. Τα έχουμε πει πριν από λίγο. Έχει πάρει φωτιά ένα διαμέρισμα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Ναι. Ο stand-up comedian έχει ξεκινήσει μια μεγάλη περιοδία σε 44 πόλεις της Ελλάδας και αυτή τη φορά εκτός του αληθινού που θα χαρίσει, αποφάσισε να δωρήσει και από έναν απεινιδωτή σε κάθε έναν από τους 44 σταθμούς του.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, σε μια επαρχία, αλλά και σε μια χώρα που το εσύ εμωράκι μπορούμε να πούμε, 44 απεινιδωτές, μεταφέρονται έτσι από τον Αλέξανδρο Τσουβέλα για να σώζουμε ζωές καθημερινά. Αυτή είναι πραγματικά μια καλή είδηση και όχι αυτές οι κανιβαλιστικές ειδήσεις.
0: Κάτσε, κάτσε, είπες ότι το εσύ όμως
1: εμωραγή.
0: Και ο Άδωνης Γεωργιάδης μόλις έστειλε μήνυμα και λέει πες την αριστερή να σταματήσει, λέει, γιατί το εσύ το λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Ναι, το εντάξει, έχει και κάποιες μερικές δυσκολίες.
0: Τι έγινε?
1: Κανιβαλίστηκε η προσωπική ζωή του Αλέξανδρου Τσουβέλα τα τελευταία 24 ώρα στις εκπομπές, στα sites, αυτά όλα, στα σχόλια.
0: Δεν θα ήθελα να μιλήσω,
1: απαντάμε,
0: γιατί
1: απαντάμε με αυτή την καλή της.
0: Θα παρεξηγηθώ. Η φωτογραφία που πάντως ανέβασαν, που τους έδειξαν τέλος πάντων, τραβούσε.
1: Ήτανε χάια, ναι,
0: τραβούσε,
1: αλλά
0: τέτοια
1: με
0: σχόλια.
1: Ποιο δικαίωμα πας και γράφεις μετά από κάτω όλα αυτά? Έγιναν μηνύσεις, Βασίλη.
0: Εντάξει, έγιναν μηνύσεις. Εγώ θα πω ότι δεν το περίμενα αυτό από τον Τσουβέλα, γιατί όταν έχεις χιούμορ στη ζωή σου, ακόμα και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσεις σαν χιούμορ. Γιατί αυτός τόσα πράγματα λέει για όλο τον κόσμο. Του πάνε και αυτού κάτι για την γιαγιά που έχει δίπλα του. Δηλαδή, ενώ στο. Ναι. Παίξ το και εσύ, χαβαλέ, αφού είσαι comedian.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Πώς εντάξει, ρε παιδί
1: μου. Δεν έχουμε το δικαίωμα όμως.
0: Κάτσε, ρε φίλε, αυτός κοροϊδεύει όλο τον κόσμο. Δεν έχουν δικαίωμα να του την πούνε κιόλας.
1: Κοροϊδεύει όμως.
0: Κοροϊδεύει, γιατί δεν κοροϊδεύει κιόλας?
1: Εγώ σε αυτά που ακούω δεν κοροϊδεύει.
0: Όχι, αγαπημένη μου.
1: Δεν
0: λέει.
1: Κανιβαλίζει, εν πάση περιπτώσει. Δεν λέει πως είσαι έτσι με τη μεγάλη μύτη, το χοντρό κόλλο και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν είναι τέτοιος κομμεντιάν.
0: Έχει πει και χοντρό κόλλο, έχει πει και τα λοιπά. Απλά θέλω να πω ότι όταν είσαι ένα δημόσιο πρόσωπο, πρέπει να περιμένεις πολλά. Τώρα από την άλλη δεν μπορεί να απειλείς με μηνύσεις όταν εσύ όλη
1: όχι,
0: την ημέρα.
1: Όχι, δεν απειλήσε, έστειλε.
0: Έστειλε, ναι, εγώ δεν του το είχα. Και ενώ είμαι φαν του, με χάλασε.
1: Εμένα με χαλάνε αυτά τα απέσια σχόλια από κάτω που γράφανε για τη γυναίκα.
0: Ας μην σηκώνουν φωτογραφίες, να μην τους στέλνουν φωτογραφίες τότε.
1: Γιατί παπαράτσι ήτανε.
0: Καθόλου παπαράτσι δεν ήτανε.
1: Παπαράτσι ήτανε.
0: Έβλεπε ο άλλος ότι τον δίνανε φωτογραφίες.
1: Ναι, αλλά δεν είναι κάτι που πόσταρε αυτός.
0: Τέλος πάντων, έτσι μου είναι μεγάλη ιστορία. Αυτή ας μην διαφωνήσουμε πάρα
1: πολύ. Ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε.
0: Ναι, ας συμφωνήσουμε ότι είναι ένα δημόσιο πρόσωπο και ότι περιμένει τα πάντα. Δηλαδή ο καημένος ο Μακρόν τι έχει ακούσει?
2: Έλατε.
0: Έλα. Θα πρέπει να κάνει μηνύσεις όλους του λέγανε ότι είναι η μάνα του. Έλα σπάω.

0: Lights Off, τέλειο τραγούδι στον Ζου 90,8. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που μας ακούτε και σήμερα. Άνοιξε το θέμα εδώ πέρα με την ιστορία με την κυρία Τζουβέλινα. Και τελικά συμφωνήσαμε να διαφωνούμε με όλους τους φίλους που στέλνουν τα μηνύματά τους. Μένα η απάντησή μου είναι ότι όταν λένε για τον Αλεξάνδρου ή για Αντωνά ή για Τούνη, γελάνε όλοι. Τώρα αυτή, επειδή η κυρία αυτή είναι πολύ σοβαρή, το παίρνουμε και εμείς σοβαρά. Δεν είναι έτσι. Θα επαναλάβω αυτό που είπα και στον Κωνσταντίνο και στους φίλους μας εδώ που απάντησα, ότι όταν τα social δεν έχουν κανόνες, πρέπει να παίξεις ότι δεν υπάρχουν κανόνες. Ας καταργηθούν, να ξεμπλέξω κι εγώ μια χαρά, να είμαι ευτυχισμένος άνθρωπος, να μην υπάρχουν social. Γίνεται.
1: Γίνεται, Βασίλη. Απλά ο κανιβαλισμός δεν ήρθε μόνο από τα social, ήρθε και από εκπομπές αυτές που βλέπεις το μεσημέρι στο γυμναστήριο.
0: Και αυτές κράζουν την Τούνη και αυτές κράζουν τον Αλεξάνδρο, αλλά εκεί γελάνε όλοι. Εδώ ξαφνικά κλάψανε. Δεν μπορώ την υποκρισία των ανθρώπων. Πάμε στις γραμμές για να συναντήσουμε το φίλο μου τον Ζόζ μου. Ζόζ!
2: Αγάπες, καλή εβδομάδα!
0: Αγάπη μου, τι κάνεις?
2: Πολύ όμορφα και ξέρεις, Βασίλη μου.
0: Τι?
2: Έχω ήδη μαυρίσει.
0: Έχεις ήδη μαυρίσει?
2: Λέω να δηλέψεις.
0: Τι μου λες τώρα?
1: Καλέ, και αυτός μαύρος είναι, μην νομίζεις.
0: Εγώ κόκκινος είμαι, γιατί με τον Αντώνη παίζαμε τον Ζαχαρία Καρχαρία.
2: Πολύ ωραία παιχνίδι.
0: Είναι το φετινό μας παιχνίδι αυτό. Κάνω εγώ τον Ζαχαρία, κάνει αυτός τον Καρχαρία και έχω γίνει κόκκινος. Άστα.
2: Αυτή ωραίες όμορφες στιγμές περνάτε οικογενειακά.
0: Για πες, φίλε μου, πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο, όλα καλά?
2: Πολύ καλά, πήγα πλάκα λιτοχώρου, έκανα το μπανάκι μου.
0: Ήρθαν οι σερβίδες ή ακόμα όχι?
2: Οι σερβίδες άρχισαν να έρχονται σιγά σιγά. Δεν έχουμε γεμίσει.
0: Ναι, ναι.
2: Πάντως το πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Πολύ ωραία.
2: Και ευχαριστήθηκα Σαββατοκύριακο, Βασίλη, ξαπλώστρα, ποτό, καρπούζι, τίποτε άλλο.
0: Αυτό είσαι, αγόρι μου.
1: Αχ, τι ωραία, ρε εσύ, Ζόρζ.
0: Ζόρζ μου, λέει, και πήραμε ένα καρπούζι το οποίο δεν ήταν τόσο γλυκό.
1: Μάπα.
0: Όχι μάπα. Αλλά δεν ήταν αυτό το καρπούζι, ρε, το καλοκαιρινό. Τώρα είναι ακόμη τα πρώιμα. Τώρα
1: τη πάει
2: και καλά, μάλλον ακόμη.
0: Ναι, ναι. Για πες τώρα τα δικά σου.
2: Λοιπόν, θα αποδείξω διάφορους ιδιασμούς, κοριτσάρες μου, πώς θα φορέσετε τις λιπ φουστίτσες σας. Γιατί βλέπω έξω ότι ζορίζεστε λίγο, πώς θα τις ιδιάσετε. Λοιπόν, έχουμε τη φουστίτσα της λιπ, μπορείτε να τις ιδιάσετε. Σε κρέμ χρωματάκι τη θέλω.
0: Ναι.
2: Με μαύρες δερμάτινες σαγιοναρίτσες. Και ένα ωραίο εφαρμοστό τοπάκι και χαμηλό βέντεκολτέ.
0: Βέντεκολτέ, ναι.
1: Πολύ σεξι.
0: Πολύ πράγμα.
2: Είστε λίγο κοριτσάρες μου, σεξι.
0: Δώστε πράγμα, καλοκαίρι ήρθε, σωστό.
2: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, θέλω επίσης με λευκό σατέ, με δαντελένιο τελείωμα, μπορείς να το συνδυάσεις. Μπορείς να βάλεις και εδώ, πρόσεξε, μιλάμε για την ασύμμετρη φουστίτσα.
1: Ναι, ναι.
2: Μπορείς να βάλεις γόβα, αλλά με κάλτσα τη θέλω τη γόβα.
0: Αυτές τις μικρές, αυτές τις μικρές τις κατσούλες.
2: Μπράβο, Βασίλη μου, το πιάσε. Είναι πάρα πολύ στη μόδα.
0: Και που έχουν σαν δαντελίτσα στο τελείωμα αυτό.
2: Βεβαίως, σε τυχοβίτσα με καλτσούλα.
0: Α, φίλε, έχει ξεφύγει πάρα πολύ.
2: Είσαι σεξι που είναι.
0: Είσαι ξεφύγει που λένε και στην περιοχή σου.
2: Έχουμε ξεφύγει και επίσης θα δώσω ακόμα ένα συνδυασμό.
1: Κι άλλο.
2: Μπορείς για το βράδυ με ένα δερμάτινο, λεπτούλικο πουφανάκι δερμάτινο, με σταυρωτό κούμπομα, κομψά sling bag με τακούνι και θα έχεις έτσι μια πιο casual και μοντέρνα εμφάνιση που θα ξεπερνά όλες τις εποχές.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε μου, την καλημέρα μας, την αγάπη μας σε σένα και στη Λάρισα και στο Τελιές.
2: Και εμείς σας ευχαριστούμε και σας αγαπάμε πάρα πολύ και σας περιμένουμε.
0: Αγάπη μου εσύ, αγάπη μου.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
6: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
11: Ω, κόκκιπε,
9: κομπάνιο. Team colleague.
12: Παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
16: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
17: Πού πας?
18: Πέτσα από 88. Ξέρεις. Βασιλίσσης Όλγας 26.
17: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88. Σταυρούπολη.
18: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
17: Δηλαδή παντού.
18: Και online.
17: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
19: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
21: Και τώρα, επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
22: Bill Nackis and the Boss Crew
21: in the morning.

0: Time we met, τέλειος Νταμιάνο Ντέιβιτ. Είναι το Zoo Radio, 8 του Ιούνιου και σήμερα. Βεβαίως, ομορφιές μου, και αν ψάχνετε φέτος στην Καλλιδική ένα μέρος που να έχει πραγματικά καλοκαιρινό vibe, χωρίς τη φασαρία και αυτή τη διθενιά που με τρελαίνει, πρέπει να γνωρίσετε οπωσδήποτε το Mar Enos Trabis Bar Restaurant στο Πευκό Χώρι.
1: Ειλικρινά τώρα, από τη στιγμή που μπαίνεις, καταλαβαίνεις άλλη αισθητική, Βασίλη. Εντάξει, μιλάμε ότι η θάλασσα είναι απίστευτη, αλλά και ο χώρος και premium εξυπηρέτηση και ένα εστιατόριο που δεν είναι απλά καλό για beach bar. Είναι κανονική γαστρονομική εμπειρία.
0: Απίθανες γεύσεις, να σου το πω εγώ. Εκεί μπορείς να κάτσεις από το πρωί με κοκτέιλ ή τον καφέ σου μέχρι το ηλιοβασίλεμα για φαγητό δίπλα στο κύμα και να δακρύσεις, κατζόχυρέ μου. Εσύ που είσαι και ρομαντική ψυχή.
1: Mar Enos Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Φέτος το καλοκαίρι θα γίνει η αγαπημένη μας συνήθεια.
0: Καλημέρα στη γλυκιά μου την Βίκη. Βίκη μου, παλεύω με το εξωτερικό για να τηλεφωνήσουμε για τα χρόνια πολλά και είναι λίγο δύσκολο. Δήμητρα, θα το προσπαθήσουμε σε λίγο το δικό σου birthday phone call. Τώρα όμως η φιλενάδα εδώ της παρέας το είπε και το έκανε.
1: Λοιπόν, παιδιά, ακούσε τώρα. Η αλήθεια είναι σκληρή.
0: Είναι.
1: Η αρνητικότητα λειτουργεί σαν αργό δηλητήριο στις σχέσεις. Πόσες φορές έχετε πιάσει τον εαυτό σας να κρινιάζει,
0: ναι,
1: να ειρωνεύεται στο άλλο του μισό ή να ασκεί έντονη κριτική στο σύντροφό του, θεωρώντας το μάλιστα φυσιολογικό όλο αυτό.
0: Και γιατί είμαστε και ειλικρινείς, να το λέμε αυτό, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, αλλά όλη αυτή η αρνητικότητα, Βασίλη, συσσωρεύεται και καταστρέφει τη σχέση σου. Εγώ όμως έχω τη μαγική αναλογία.
0: Τι πρέπει να κάνουμε, να είμαστε ψεύτικοι, αν πιστεύουμε κάτι να μην το λέμε, Νάνση.
1: Βασίλη, ο Dr. John Gottman ανακάλυψε.
0: Ο Τζόνο Γκότμαν, ναι.
1: Ναι, ανακάλυψε ότι στα ευτυχισμένα ζευγάρια για κάθε μία αρνητική αλληλεπίδραση αντιστοιχούν τουλάχιστον 5 θετικές. Θες να πεις ένα αρνητικό, πες και 5 θετικά μετά.
0: Και άμα πού να το βρω. Άμα δεν τα έχω.
1: Τρέπεσαι,
0: όχι, ρε παιδί μου, άμα
1: δεν
0: τα. Γιατί τώρα με το παίρνει κατευθείαν σε μένα για να δημιουργήσει μπιφ στην οικογένειά μου.
1: Είπες γιατί άμα δεν τα έχω.
0: Και άμα δεν τα έχω, ναι. Μιλάω ως ακροατής εδώ, αυτή τη στιγμή αναρωτιέται ο ακροατής. Λέω ένα αρνητικό στην γυναίκα μου ή στον άντρα μου. Και αν δεν έχω 5.
1: Αυτή είναι η αναλογία. Θα δηλητηριαστεί η σχέση σου αν δεν έχεις 5. Για να εξισορροπήσει την κατάσταση, ξεκίνα το απλά. Κάνε ένα ειλικρινές κοπλιμέντο. Δείξε την τρυφερότητά σου. Δηλαδή τα 5 δεν θα είναι 5 λέξεις. Μπορεί να είναι ένα άγγιγμα, ένα φιλί, μια αγκαλίτσα.
2: Ένα λουλούδι.
1: Δείξε την τρυφερότητά σου. Κάνε μια έκπληξη χωρίς λόγο. Πες και την μπηχτή σου.
0: Άρα δηλαδή θέατρο. Εσύ με βάζεις ολόκληρη σκηνοθεσία τώρα. Αυτά κάνεις. Θεατρικές παραστάσεις δίνεις στην οικογένεια, πέσω.
2: Οι γυναίκες φτιάχνονται με αυτά.
1: Πέστε,
2: θα τη φτιάξει.
0: Δεν μιλάει μόνο για τις γυναίκες. Συγχωρέστε με, παιδιά, μην του πηγαίνουμε πάντα με τις γυναίκες και για τους άντρες. Δηλαδή, δεν θα του πει του Κώστα, χαΐρευτε, τι κάνεις και τα λοιπά.
2: Ναι.
0: Και μετά πρέπει να του πει και 5 καλά.
1: Ναι.
0: Τι να του
1: πει. Τι ωραία.
2: Τι ωραία γραβάτα είναι αυτή.
0: Νόμιζα. Να του πήγα εγώ. Και τι ωραία που έχει.
1: Να του κάνω και λίγο έτσι ένα χαδάκι.
2: Εντάξει.
0: Και ένα γρήγορο, ωραία. Κοκτέιλινο. Καλημέρα, η Αριλένα Άρα. Είναι αυτή, ποια είναι?
2: Αυτή είναι 2017 Αριλένα Άρα Νεντόρι.
0: Ω, πολύ ωραίο, φίλε Κατζόκη. Τι τραγουδάρα.

0: Let me. Κάναμε κοπάνα από το σχολείο. Πάμε θάλασσα και σας ακούμε οικογενειακώς. Μπορείτε να δώσετε συγχαρητήρια στη Δήμητρα και στη Νικολέτα από το Κιλκής για την πολύ καλή εμφάνιση που είχαν στους περιφερειακούς αγώνες ενόργανης. Φυσικά! Μπράβο, κοριτσάρες μου! Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Συγχαρητήρια στο Εθνικό Γυμνασίο Μίκρας. Πήραν και μετάλλια. Τι ωραία νέα είναι αυτά και τι ωραίες οι εκπληκτικές οικογενειακές κοπάνες, κυρίες και κύριοι. Πήρες τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Για κλειστό, το πήρες.
1: Λέει σε να ξαναπάρω.
0: Γιατί καλά να ξαναπάρεις.
1: Λέει δεν είναι διαθέσιμο.
0: Δεν είναι διαθέσιμο. Ξαναπάρει μια φορά. Για να πούμε χρόνια πολλά στην φιλινάδα της Δήμητρας που είναι εδώ και που περιμένει πώς και πώς για την αγαπημένη Άννα να της πούμε χρόνια πολλά. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι διαθέσιμη.
0: Είναι διαθέσιμη.
2: Ναι.
0: Έλα παιδί μου, χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Ποιος είμαι?
2: Ο Θωμάς.
0: Ο Θωμάς. Ο άπιστος ή ο πιστός?
2: Ο πιστός.
0: Ο πιστός, ο Θωμάς, κυρίες και κύριοι. Δεν κατάλαβε ποιος είμαι. Παρ' όλα αυτά, δεν είμαι ο Θωμάς, γλυκιά μου. Η Δήμητρα τηλεφώνησε εδώ στο Zoo Radio και μας είπε να σου πούμε χρόνια πολλά. Και μου είπε μάλιστα, άκου τώρα, μου είπε ότι είσαι και η καλύτερη φιλόλογος όλων των εποχών. Αληθεύει αυτό?
2: Δεν ξέρω.
0: Για να το λένε.
1: Ο Θωμάς ποιος είναι όμως? Ο Θωμάς δεν μας
0: είπε. Ο Θωμάς πρέπει να είναι κάποιος πολύ καλός. Ο Θωμάς, γιατί για να το λέει ότι πιστό. Είναι πιστός.
2: Δεν ξέρω, η φωνή μοιάζει με το Θωμά.
0: Με το Θωμά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να είσαι ευτυχισμένη, να είσαι χαρούμενη. Εύχομαι πολλούς Θωμάδες στη ζωή σου πιστούς και να κάνεις τα πιο τέλεια μαθήματα στα παιδάκια που αγαπάς από ό,τι μαθαίνω. Okay?
2: Ευχαριστώ πολύ, αλλα δεν κατάλαβα ποιος.
0: Ναι, επειδή μένεις στη Σιάτιστα. Επειδή μένεις στη Σιάτιστα.
2: Ναι.
0: Και εκεί μόνο αν βάλεις διαδικτυακά μπορείς να ακούσεις ένας ραδιοφωνικός σταθμός από τη Θεσσαλονίκη που ακούει η φίλη σου η Δήμητρα.
2: Η φίλη μου η Δήμητρα, μάλιστα.
0: Κατάλαβες γι' αυτό.
2: Κατάλαβα.
0: Και επειδή λέει τις αγαπάει τόσο πολύ, κάντης λέει μια έκπληξη σήμερα και το έκανα. Το έκανα καλά ή το έκανα λάθος, να μην το ξαναπώ.
2: Τέλεια το έκανε.
0: Έγινε αγαπημένη μου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλάκια πολλά, καλημέρα, καλημέρα.
2: Για, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι κάνουμε για εσάς βρε παιδιά, θα φάμε κανένα πινελίκι καμιά μέρα, θα μας βρίζουνε. Τι Θωμάς και άπιστος.
1: Άρε Θωμά.
0: Καλημέρα στην Χριστίνα επίσης που μας ακούει και στην γλυκιά μου την Ανούλα. Τώρα, So Easy, Olivia Dean, έχουμε ξεφύγει πάρα πολύ από το χρόνο, αλλά δεν μπορώ να μην δε βάλω αυτό το τραγούδι. Είναι από τα πιο αγαπημένα εδώ στο Zoo Radio. Και επιστρέφουμε με την τελευταία ώρα του show.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie Deludi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη Hughes για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Hughes.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
13: Μαρκ.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
2: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
1: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
3: Οκ. Πάρτο, απλά πάρτο,
0: απλά πάρτο. Ποιο?
1: Το Aquila's Meal.
0: Τι είναι?
1: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
1: Aquila's Meal. Το θέλεις. Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
5: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
7: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
8: Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Με τα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας πέφτει αυλαία των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων για τα ΓΕΛ. Τις επόμενες ημέρες θα εξεταστούν στα ειδικά μαθήματα. Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ και σε ένα ξέσπασμα προχώρησε η Μαντόνα για τα κινητά στις συναυλίες, καλώντας το κοινό να τα αφήσει στην άκρη και να ζήσει τη στιγμή, καθώς υποστηρίζει πως η τεχνολογία έχει αλλάξει την εμπειρία των live. Καιρός, παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: The Bomb από την εταιρεία Δημάκης. Ήδη βλέπω εδώ στέλνετε πολλά μηνύματα. Γράφετε Bomb, αφήνετε ένα κενό, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Το Bomb στα αγγλικά, παρακαλώ πολύ. Αν δεν θέλετε να το γυρίσετε στα αγγλικά, γράψτε Βόμβα. Είμαι Bomb, είμαι Βόμβα. Σας αρπάζει το πρόγραμμα και κάνει την κλήρωση στις 10 και 4 έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης, με πολύ αγάπη για όλη τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα βασικά. Γιατί όλοι κερδίζουν. Στο Beat the Bomb, να σας πούμε ότι αυτή την ώρα σας έχουμε πολλά και διάφορα, επικαιρότητα, κουτσομπολιό, σίγουρα τα ζώδια, αλλά και εκτός από το Beat the Bomb, η ταυτότητα της ημέρας, χαρακτηριστικά ανθρώπων που γεννήθηκαν σαν σήμερα.
1: Είστε επικοινωνιακοί, περίεργοι, προσαρμοστικοί, με γρήγορη σκέψη και αγάπη για τη μάθηση. Θέλω να σας πω ότι σύμφωνα με την αστρολογία,
0: ναι,
1: κυβερνάστε από τη Σελήνη, άρα έχετε διέστηση και πλούσιο συναισθηματικό κόσμο.
0: Έλα ρε παιδί.
1: Αχα.
0: Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και στον φίλο μας τον Χρήστο, ο οποίος έχει πήξει στην κίνηση. Για να δούμε λίγο για την κίνηση.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Λοιπόν, ο περιφερειακός και το ρεύμα που κατευθύνεται ανατολικά από Ευκαρπία μέχρι διασταύρωση για Πεύκα κολλάει. Μετά όλα ανοίγουν.
0: Ωραία.
3: Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει προβλήματα και για τα δύο ρεύματα. Η Βασιλής Ως και η Βασιλέως Γεωργίου κινούνται καλύτερα, έχουν ανοίξει το μεγαλύτερο κομμάτι. Η Τσιμισκή είναι μια ταλαιπωρία, αν μπορείτε να την αποφύγετε. Εγνατία Καθαρία Αγίου Δημητρίου Κασάνδρου, Καθαρές και η Κατσιμίδη. Πάμε τώρα στην εσωτερική περιφερειακή, στο ύψος Ελευθέριο Κορδελιό. Εκεί υπάρχει ταλαιπωρία γιατί έχει ατύχημα. Και ένα ατύχημα έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος των Πανεπιστημίων.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο Κατζόχυρο.
2: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Bomb. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Bomb, κενό, όνομα και ηλικία.

0: Έλα η κομματάρα η μεγάλη με την Cardi B, με τον Jay Balvin και τον Bato Bunny. Oh yes, κομματάρα τεράστια βεβαίως. Και να πάμε γρήγορα, όμορφα και περιποιημένα, να σας πούμε ότι μια στιγμή μπορεί να είναι αρκετή και η οθόνη του κινητού μας να σπάσει. Αχ, τι να κάνουμε, θα κάνουμε όμως κάτι, γιατί ξέρετε τι γίνεται, αυτή η εκπομπή έχει λύσεις για όλα.
1: Βέβαια, έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση για να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες.
0: Εύκολα σε όλα τα καταστήματα της Vodafone, ή ακόμη και αν δεν έχεις το χρόνο, μπορούν να περάσουν, να το παραλάβουν και να σου παραδώσουν στο σπιτάκι σου ή στο γραφείο σου. Και με 12 μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά από την παράδοση. Για περισσότερα, περνάς από ένα κατάστημα Vodafone ή μπαίνεις απλά στο vodafone.gr. Και καλημέρα να πω στην φίλη μου την Γεωργία. Καλημέρα στον Τζον, τον Τζαν που έσκασε μύτη σήμερα πουρνό εδώ για να μας ακούσει. Γιατί δεν ξυπνάει και πολύ νωρίς. Μαθαίνω τελευταία, νυχτοπερπατή. Καλημέρα στην Αλέξια. Καλημέρα και στον Παντελή. Τέλος με το Beat the Bomb, παιδιά. Τέλος, ως εδώ ήτανε. Μη στέλνετε άλλα μηνύματα. Ήδη συγκεντρώσαμε 92 συμμετοχές. Παρακαλώ.
1: Και τώρα ξεκινάει, παιδιά, ο πόλεμος στα γραφεία για τη θερμοκρασία και για το κλιματιστικό. Είναι αυτή η περίοδος. Αν το θερμόμετρο αποτελεί μία μόνιμη εστία ένταση, οι ειδικοί προτείνουν τις εξής λύσεις. 22 με 23 βαθμούς θεωρείται η μοναδική ουδέτερη ζώνη που κρατά τις ισορροπίες μέσα σε ένα χώρο εργασίας.
0: 23 καλύτερα, το 22 εγώ κρύωσα ήδη.
1: Κρυώνεις εσύ. Υπάρχει χρήση έτσι μικρών επιτραπέζιων ανεμιστήρων για όσους ζεσταίνονται πάρα πολύ, ναι. Ή ζακέτες για σέρα, Βασίλη, που κρυώνεις.
2: Να τη βάλεις, Βασίλη.
0: Δεν βάζω ζακέτα το καλοκαίρι στο γραφείο, να πούμε σαν παππούς μετά τη σύνταξη.
1: Επίσης υπάρχει η έξυπνη χωροταξία, είναι και αυτό μια λύση. Μετακινεί στα γραφεία όσων κρυώνουν μακριά από την ροή του αέρα του κλιματιστικού. Δεν μπορείς να πας αλλού, εκεί πρέπει να κάθεσαι.
0: Γιατί καλέ?
1: Για τώρα.
0: Για τώρα, ναι, εντάξει, ευτυχώς εσένας χτυπάει.
1: Ναι, εμένα
0: και
1: χτυπάει.
0: Το σκάτς.
2: Μ' αρέσει που ο Βασίλης κρυώνει και έχει δύο κλιματιστικά στο γραφείο του.
0: Το ένα.
2: Γιατί
0: είναι...
2: στο βάλα και το δεύτερο.
0: Το ένα είναι για να. Το μπροστά δεν δουλεύει.
2: Ναι.
0: Το κοιτάω για να ξέρω τι έχω κλιματιστικό και να ρίξω το πίσω.
1: Τέλειο.
0: Είναι reminder. Καταλαβαίνεις. Οπ, κλιματιστικό. Ανοίγω το πίσω για να ρίξω την πλάτη μου.
1: Θέλετε να σας πω πώς επηρεάζεται όμως η παραγωγικότητα σε σχέση με τη θερμοκρασία? Γιατί έχει γίνει έρευνα που δημοσιεύτηκε στο PLOS-1 και αποκάλυψε ότι σε ελαφρώς υψηλότερες θερμοκρασίες οι γυναίκες σημειώνουν σημαντική αύξηση στην απόδοσή τους σε μαθηματικά και γλωσσικά τεστ. Αντίθετα, η πτώση στην απόδοση των ανδρών όταν ο χώρος είναι πιο ζεστός είναι πολύ μικρότερη. Συνεπώς, ένα ελαφρώς πιο ζεστό γραφείο αυξάνει τη συνολική εταιρική παραγωγικότητα.
0: Κατάλαβες, Κατζόχυρη?
2: Κατάλαβα.
0: Γιατί εσύ μιλάς για το για τη μάχη του κλιματιστικού, επειδή είναι καλοκαίρι. Εμείς έχουμε τη μάχη αυτή όλη τη σεζόν. Όλη τη σεζόν. Μας έχει παγώσει, μιλάμε φιστικάκι το έχουμε κάνει.
2: Ζεσταίνομαι διαρκώς, δεν ξέρω γιατί.
0: Γιατί έχεις εμινόπαυση. Ανδρική εμινόπαυση.
2: Τώρα την περνάω.
0: Ανδρική εμινόπαυση γι' αυτό, το ξέρεις. Είναι τι τώρα την περνάς? Την περνάς εδώ και 3 χρόνια. Έχουμε πουδιάσει εδώ μέσα. Επίσης, σας πω ένα μυστικό. Για να δω αν ακούει. Νομίζω δεν ακούει τώρα. Επίτηδες δεν έχω κάνει ακόμα συντήρηση στο κλιματιστικό. Για να κερδίσω μερικές μέρες ζεστασιάς και θαλπορείς στο σπιτικό.
1: Μα και εγώ ανησύχησα, αλλά δεν μας έχεις φέρει καμιά ιστορία από σπιτικό καυγά κλιματιστικό.
0: Ανά δύο ημέρες ακούγεται ένα. Ζέστη έχει εδώ μέσα, αλλά μπορούμε να ανοίξουμε το κλιματιστικό? Αφού δεν έχει γίνει συντήρηση και πέρυσι έσταγε. Έσταζε. Εγώ κάνω το χαζόν. Πώς φυρίζει ο Δρακουμπέλης στα στρουφάκια. Μετά από λίγο, την άλλη μέρα ξέρω εγώ.
2: Ζέστη!
0: Ζεσταίνεσαι, Αντώνη! Τον κάνω εγώ τον Αντώνη μακριά.
2: Α,
0: καλά είναι, μαμά, δεν ζεσταινόμαστε. Α, εντάξει. Γιατί δεν έχουμε και κλιματιστικό φέτος.

0: Είναι το Birds of Feather, Billie Eilish. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. 8 του Ιούνιου, υπόλοιπη Κυριακή και σήμερα με δύο ευκαιρίες για το Beat the Bomb. Το πρωί είχαμε μια ατυχία, φίλε Κατζόχυρη, ναι, με έναν παίκτη, τον Δημήτρη, ο οποίος ήθελε να πάει μέχρι τα 140, είπε 150.
1: Ναι, 140.
0: Και δυστυχώς του τύχε η βόμβα που δεν το πήγαινε μέχρι εκεί, γιατί θα κάναμε το ρεκόρ μας. Γιατί περισσότεροι σταματάτε κοντά, χαμηλά. Καλημέρα στην παίκτη της ημέρας από την εταιρεία Δημάκης.
2: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Και βεβαίως το Beat the Bomb είναι εδώ για την Χριστίνα σήμερα.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, Χριστίνα μου?
3: Όλα καλά. Δευτέρα.
0: Δευτέρα. Το νούμερο 58 ήταν ο τυχερός αριθμός που σε έστειλε εδώ από τους συμμετέχοντες. Και θέλω να μου πεις εσύ αν έχεις ξαναστείλει μήνυμα πρώτα απ' όλα.
3: Έχω στείλει, ναι.
0: Έχεις στείλει, ναι. Με τι ασχολείσαι στη ζωή σου, Χριστίνα?
3: Είμαι ελεύθερης επαγγελματία.
0: Ελεύθερος επαγγελματίας από Θεσσαλονίκη, από κάπου αλλού, από πού?
3: Από Θεσσαλονίκη,
0: δυτικά. Πολύ όμορφα, αγαπημένη μου Χριστίνα. Οι βόμβες είναι τρεις, πρέπει να διαλέξεις μία από αυτές που έχουν μέσα μετρητά, γιατί κάποια δεν έχει τίποτα. Και βεβαίως να φωνάξεις δυνατά το stop όταν πιστεύεις ότι αυτό είναι το ποσό που θέλεις να βάλεις στην τσέπη σου, okay?
3: Okay.
0: Λοιπόν,
3: πάμε.
0: Καλή επιτυχία, 1, 2 ή 3.
3: Τρία.
0: Την τρίτη βόμβα διαλέγει το Χριστινάκι μας, φίλες Κατζόκερ. Σήμερα στην δεύτερη ευκαιρία θα ξεκινήσω από εσένα.
1: Ναι, Βασίλη, η προηγούμενη στην πρώτη ώρα η τρία είχε βόμβα. Δεν πιστεύω να κρύβει βόμβα, οπότε συμφωνώ με την επιλογή της.
0: Μάλιστα, η Νάση Βλάχου.
4: Κοίταξε τώρα.
0: Είναι και πολύ κουρασμένη, ξέρεις. Βασανίστηκε. Γιατί τη λέγαμε για διάφορα πράγματα που συνέβαιναν πάνω στο μπάνσκο με το Σκατζόχυρο και κάτι κορίτσια.
4: Νομίζω όχι, δεν θα την περνά.
0: Δεν θα την έπαιρνε ούτε εσύ την τρίτη βόμβα. Όχι, εσύ μάλλον δεν θα την έπαιρνε.
4: Εγώ δεν θα την έπαιρνε.
0: Λοιπόν, φίλε Νάδα, Χριστίνα μου, ο Σκατζ την παίρνει, η Νάνση δεν τη θέλει.
3: Εσύ τι θα έκανε, Βασίλη?
0: Εγώ δεν μπορώ να πω γιατί ξέρω εγώ ακριβώ. Εγώ ξέρω γιατί τα έχω μπροστά μου. Είναι δηλωμένα. Όλου του μήνα τα Beat the Bomb.
3: Όλου του μήνα τις βόμβες.
0: Βέβαια, τι να κάνουμε τώρα. Αλλά η ζωή, απλά θα σου έλεγα εγώ ότι χαμογελά μερικές φορές. Ας
3: χαμογελάσουμε σήμερα με την επιλογή μας. Ποτέ κανείς την ξέρει. Άντε, την κρατήσω εγώ τη βόμβα.
0: Θα κρατήσει την τρίτη βόμβα, λέει η φιλενάδα μου. Και θα ρωτήσω για άλλη μία φορά. Θέλεις να χαμογελάσεις, θα κρατήσεις αυτή τη βόμβα. Τι θα κάνεις, θέλεις να χαμογελάσεις?
3: Θέλω να χαμογελάσω.
0: Άρα θα κρατήσεις αυτή τη βόμβα?
3: Τώρα έτσι όπως με κάνεις θα την αλλάξω.
0: Έτσι όπως με κάνεις θα την αλλάξω. Άρα δεν θέλεις την τρίτη βόμβα?
3: Όχι, θα την κρατήσω, Βασίλη, θα την κρατήσω.
0: Να σου πω, τι ζώδιο είσαι?
4: Ζυγός.
3: Σκορπιός.
0: Τι είσαι?
4: Σκορπιός.
0: Σκορπιός είσαι για μένα, που λέει και το παλιό διαφημιστικό.
3: Μπαμ. Και το πάμε, λέει, τι να κάνω τώρα. Να το πάμε για να μην το πάμε.
0: Να το πάμε, να το πάμε, δεν ξέρω. Εσύ θα πεις. Τώρα λοιπόν, έλα σοβαρά τώρα.
3: Να σοβαρευτούμε.
0: Ναι.
3: Παίρνω την ένα.
0: Παίρνει την ένα, κύριε Σιγήρη, κάνει την
1: ένα. Τι ανατροπή ήταν αυτή, ρε. Και ο προηγούμενος παίκτης από 3-1 πήγε.
0: Από 3-1 πήγε.
3: Και, δεν κέρδισε τίποτα. Τρίπλα σου έκανα τώρα, ελπίζω να την έχω. Να κολλάρουμε.
0: Άρα λοιπόν δεν υπήρχε καμιά άλλη βόμβα, δεν υπήρχε δύο τίποτα. Άρα λοιπόν, τελευταία ερώτηση.
3: Την ένα.
0: Ένα ή τρία, τρία ή ένα.
3: Ένα.
0: Κυρίες και κύριοι, η πρώτη βόμβα θα ανοίξει για την παίκτριά μας, όμως. Πριν ανοίξει, θα κρυφοκοιτάξω πίσω από το καρτελάκι της που γράφει 40 ευρώ για να τα πάρεις και να φύγεις.
3: Ή συνεχίζω δηλαδή, παίρνω τα 40.
4: Ναι.
0: Ναι.
3: Μια αγχώνεις, τυφτηριάτικα.
0: Τι να κάνω, τέτοιος είμαι. Αγχωσιάρης. Θα συνεχίσεις?
3: Θα συνεχίσω.
0: Βάζω τα 40 ευρώ στην τσεπούλα μου.
3: Κύριε
0: Σιγκύρη. Έχει χιούμορ το Χριστινάκι μας. Και η γυναίκα θέλει να ανοίξει την πρώτη την βόμβα. Θα της ευχηθώ καλή επιτυχία. Και ξεκινάμε από τώρα.
2: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ, 20 ευρώ, 30 ευρώ, 40 ευρώ, 50 ευρώ, 60 ευρώ.
0: Δυστυχώς το μπαμ ήταν πολύ δυνατό, αγαπημένη μου Χριστίνα. Για, μέχρι πού θα πήγαινες?
3: Μέχρι 70.
0: Τι έλα ρε φίλε να
4: ήμουν πολύ κοντά
3: σε κάτι παπούτσια που ήθελα.
0: Γι' αυτό σας γουστάρω ρε γυναικάρες. Ο στόχος είναι το παπούτσι.
4: Εννοείται.
0: Δεν είναι τίποτε άλλο.
3: Γυναίκα χωρίς ένα ζευγάρι παπούτσι κάθε τρεις και λίγο δεν είναι επιλυμένη.
4: Κάθε τρεις και λίγο.
0: Σωστό. Εμείς στην Μαξίση Κάτς παίζουμε μόνο και μόνο για την νίκη.
1: Αυτό εμείς.
0: Για να τα πάρουμε στην τσέπη μετά δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε.
1: Δεν το σκέφτομαι έτσι ποτέ για να... Α, για το ρούχο. Για το ρούχο. Ακόμα 10 για το ρούχο.
0: Ναι, εμένα η αλήθεια είναι... Σωστό, σωστό. Η τρίτη βόμβα όμως.
5: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Και πάλι είχε σκάσιμο μέσα για να μπερδέψω το φίλο μου Σκατζόχυρο, ο οποίος δεν με διαβάζει με τίποτε πολλές φορές. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι ήταν δυνατός ο παίκτης και σε έστειλε αλλού. Έστω τουλάχιστον προσπάθησες. Πότε, σε 10 εργάσιμες. Σε 10 εργάσιμες.
3: Η επιλογή μου να ήταν πιο φθηνό παπούτσι.
0: Ποιο
3: να
0: παίρνω
3: το φαράδο να
0: τελειώνω. Σωστό, σωστό.
3: Έχω ακριβά γούστα.
0: Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Το παπούτσι, όπως λέει και η μητέρα μου, πρέπει να είναι πάντα το καλύτερο που φοράς το από καλύτερο. Όλα στα πράγματα πάνω.
4: Και
0: να το
4: μην ξεχνάμε ότι η μητέρα του ήταν και μοδίστρα.
0: Και δεν έκανε παπούτσια. Ναι.
3: Αλλά,
0: αλλά αυτό που έλεγε ότι τους ανθρώπους λέει τους κρίνουμε από τα παπούτσια τους, όχι από τα ρούχα τους τόσο πολύ. Αυτό, καλημέρα.
3: Και καλά.
0: Έτσι αγάπη μου, σε 10 εργάσιμες ξαναστέλνεις. Ευχαριστούμε που ακούς Zoo Radio.

0: Upside Down Boy, You Tell Me. Είναι το Zoo Radio. Είμαστε εδώ 8 του Ιούνιου και σήμερα βεβαίως δίπλα σας με όλα τα ωραία, τα όμορφα. Έχουμε και μια σύντομη επικαιρότητα τώρα.
1: Θέλω να σας πω καταρχήν για αυτή τη φωτιά που είπαμε.
0: Ναι.
1: Πάνω από το βενζινάδικο εκεί στη Λεωφόρο Στρατού, στον πρώτο όροφο. 15 πυροσβέστες βρέθηκαν εκεί. Δύο άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν και είναι καλά στην υγεία τους.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρουμε ακόμα τους λόγους που συνέβη. Τουλάχιστον 15 είναι νεκροί από το σεισμό 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες που είπαμε το πρωί. Έχουμε συγκλονιστικά βίντεο με κτίρια να καταραίουν.
0: Χαμός.
1: Και επειδή με ρώτησες και για τις Πανελλήνες, να σας πω ότι έχουν βγει ήδη τα θέματα. Όποιοι ενδιαφέρουν μπορούν να βγουν, να τα δουν, να τα λύσουν για να είναι έτοιμοι.
0: Εύκολα ήταν ή όχι?
1: Δεν έχω κάποιο σχόλιο.
0: Απλά
1: λένε ότι βγήκανε.
0: Okay, πολύ ωραία. Να σας πω εγώ βεβαίως ότι βγαίνουν κάθε μέρα δημοσκοπήσεις. Τώρα η τελευταία είναι την Opinion Poll με 29,6 για Ανουδού, Τσίπρας 13,3, Καρισιανού 9,6, Τέταρτο Πασόκ 9,3. Αυτά βλέπω εδώ στα πολύ πολύ γρήγορα, στα πολύ πολύ σύντομα. Τα ξαδέρφια μου, οι Βιλανάκηδες να πούμε, έχουν θέματα. Τους ελέγχουν με τις Πόρσε και όλα τα σχετικά. Δεν ξέρω, σας έχω πει την ιστορία έτσι. Στα Γιάννη Τσάπου, κάποια κυρία νόμιζε ότι με λένε από Μπιλνάκια. Νόμιζα ότι είμαι ο Βιλανάκης.
1: Αλήθεια.
0: Και μου λέει, είσαι λέω και από τη Λάρισα. Λέω, δεν με βλέπεις. Έτσι, ολόμαυρος. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Γιώργο που είναι εδώ. Ο Σκατζούλης έχει ένα ωραίο κουτσομπολιό.
2: Το απόλυτο τηλεοπτικό comeback κάνει ο Πάνος Μιχαλόπουλος.
0: Ναι.
2: Επιστρέφει στη μυθοπλασία.
0: Μπράβο.
2: Μετά από 20 χρόνια σε κεντρικό ρόλο που θα έχει σε νέα σειρά στον Α, το 2027 θα ξεκινήσει το σίριαλ και θα έχει 70 επεισόδια.
0: Έλα ρε φίλε, ο Πανούλης επιστρέφει.
2: Βεβαίως.
1: Ωραίος ο Πάνος.
0: Πόσο να είναι τώρα αυτός?
2: Δεν θα έφτασε τα 68-70.
0: 68-70, μάλιστα.
2: Από εκεί δεν θα είναι. Να το ψάξουμε λίγο, το δούμε.
0: Δεν ξέρω, δεν το είδα καθόλου. Ναι, γι' αυτό σου λέω. Τώρα για τον Ανδρέα του Γεωργίου και την Σιμώνη το είπες που βάψαν την κόρη τους.
2: Όχι, αυτό δεν το είπα.
0: Τι ωραίο ζευγαράκι είναι αυτό,
1: μόνο για τέτοια μας λέει.
0: Ναι.
1: Μόνο για γάμους.
0: Οι
1: βαπτίσεις πάνε πίσω.
0: Αλλό, γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Αλλό, καλημέρα.
1: Λοιπόν, παιδιά, ναι. Ο Μιχαλόπουλος είναι 77.
0: Τι
1: ναι.
0: Ας το καλό να πάμε.
1: Ρε συνέ.
0: Πω πω.
1: Όχι απλά κρατιέται καλά. Είναι απίθανος.
0: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Αυτά για τώρα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Μην πάτε πουθενά. Έχουμε και ζωδιάκια. Έχουμε και κομματάρες εδώ στον Ζου 90,8.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Μυρίζει λουκουδιά.
6: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
5: Πού πήγε πάλι?
6: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
5: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
6: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
7: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
11: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά.
12: Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
13: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
14: Ναι.
15: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
14: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις. Με τη SeaJets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
16: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
17: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
16: Τι εννοείς, με SeaJets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
14: SeaJets, και είσαι ήδη εκεί.
18: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
19: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
21: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
22: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
23: Good morning, everybody.
24: Good morning, everybody.
25: Good morning, everybody.
22: Γιατί το πάρτι.
25: Let's get started.
22: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.
26: Hi, I'm Zena, and you're listening.

0: ωραίο τραγούδι, Ζανάντο, Ζεϊνά, στον Ζου 90,8. Καλημέρα στους ωραίους και στις ωραίες, στους κυρίους και στις κυρίες, στα κοκλάκια τα όμορφα και τα περιποιημένα. Και σήμερα που είναι εδώ και μας στέλνουν τα φιλιά τους, γλυκιά μου Φένια, καλημέρα, Στέλιο, καλημέρα. Στην αγάπη μας μια καλημέρα, παιδιά, λέει, και καλή εβδομάδα βεβαίως σε όλους και σε όλες εσάς. Και στον Ιορδάνη που λέει, δούλεψε ποτέ, λέει, ο Μιχαλόπουλος, ρε Συνάνση, πώς να κουραστεί στη ζωή του. Εμείς λέει, λιώνουμε κάθε μέρα. Πες, δώσε μια απάντηση, αγαπημένη.
1: Τι να πω, ρε Ιορδάνη, όντως, λιώνεις εσύ εκεί, σαλατομία, από τις χειρότερες δουλειές, πραγματικά. Τι να πω.
0: Τι να κάνουμε
1: πάλι
0: τώρα.
1: Και πάλι, καλά, καλά κρατιέσαι που σε βλέπω.
0: Τον έχεις δει από κοντά?
1: Όχι, από αυτά που στέλνει.
0: Δεν πήγες μια φορά.
1: Εσύ πήγες.
0: Σε κεράσει μια τσιπούρα.
1: Να πάμε μαζί μια.
0: Εγώ δουλεύω όλη μέρα, εσύ όλη μέρα κάθεσαι.
1: Άιτε ρε.
0: Α, εκεί πέρα. Και μόνο διαταγές δίνεις. Πάμε στο σκάτι, στο φίλο μου εδώ πέρα, ο οποίος.
2: Την άκουσα πάντα.
1: Για να κρατιέμαι κι εγώ μέχρι τα 77 γι' αυτό.
0: Είναι αγνόπαιδη, έλα γνέμη.
2: Κρυό, ηρεμία, ξεκούραση και δραστηριότητες που σου προσφέρουν ευχαρίστηση. Ταύρος, παρότι οι ρυθμοί είναι πιο ήπιοι, το μυαλό σου παραμένει ιδιαίτερα ενεργό και παραγωγικό. Δίδυμος, μικρές και ρεαλιστικές αλλαγές στη κοινωνική ζωή μπορούν να φέρουν σημαντική βελτίωση. Καρκίνος, η σημερινή μέρα σου θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να φροντίζεις όχι μόνο τις υποχρεώσεις σου, αλλά και την ψυχή σου. Λέων, οι άνθρωποι γύρω σου είναι πιο ειλικρινείς και ανοιχτοί, γεγονός που ευνοεί ξεκάθαρες συζητήσεις. Παρθένος, είναι η κατάλληλη στιγμή να αφιερώσεις χρόνο στους ανθρώπους που έχουν πραγματική αξία για σένα.
1: Ζυγός, νιώθεις πιο όριμος ως προς τις επιλογές σου. Σκορπιός, η δημιουργικότητα, η χαρά και η ανάγκη για έκφραση βρίσκονται στο προσκήνιο. Τοξότης, η οικογένεια και οι φίλοι σου σε κάνουν να νιώθεις οικεία. Εγώ καιρός, η κρίση σου είναι ιδιαίτερα εύστοχη. Υδροχός, οι επικοινωνιακές σου ικανότητες αποδεικνύονται πολύτιμες. Και τέλος, ηχθείς, έχεις την ικανότητα να εμβαθύνεις σε καταστάσεις και να αποκαλύπτεις λύσεις.
0: Δυστυχώς δεν μπορούμε να πάρουμε τον Βασίλη που κλείνει το 27 του σήμερα από τον μπαμπά, τη μαμά και τον Αριστοτέλη. Είναι Ολλανδία και όταν πατάω να σας πω το 0031, μου βγάζει ότι μιλάει. Προφανώς είναι κλειδωμένο αυτό εδώ. Χίλια συγγνώμη στην οικογένεια. Καλημέρα να πούμε και στον φίλο μας τον ταξιδί, τον Λευτέρη που μας ακούει και αυτό το πρωινό. Αλλά και στο Λευτεράκο μας, τον φίλο μας, ο οποίος έστειλε και βίντεο να σου δείξω τον έρωτα της ζωής του. Να τον δεις. Που κάπου σε ζητάει από τον Κώστα να σε δώσει. Ο Λευτέρης ο Κρεοπόλης.
1: Α, αυτό, ο
0: και, εσύ, και εσύ δεν ενδίδεις.
1: Δεν ενδίδω.
0: Μηχανή του χρόνου, αμέσως τώρα.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.

0: τυφωνάρα πίθανη. Είναι το Fever Dream και κάπως έτσι τελειώσαμε και για σήμερα. Στο πρωινό show του Zoo Radio, ο Bill Nackis με την Boss Crew. Τι κάνανε σήμερα, σκατζόχυρε?
1: Σεξ και ψυχική διαταραχή. Ο detective για ψεύτες. Ευτυχισμένα ζευγάρια. Ένα αρνητικό και πέντε θετικά. Πόλεμο στα γραφεία για τον κλιματισμό. Και καθόλου λεφτά στις βόμβες. Σκάσανε νωρίτερα.
0: Έσκωσα, παράδειγμα είμαστε.
2: Δεν πειράζει, αύριο πάλι θα είμαστε εδώ να δώσουμε μετρητά δώρα και φιμπρί. Όλα αυτά που έχουμε κάθε πρωί από τις 7. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους. Ειρήνη Κακούρη κοντά σας. Μέχρι και τις 2 το coffee time θα σας κρατήσει συντροφιά.
0: Οκ, okay, τέλεια. Στις 2 δεν θα είναι ο Χρήστος Τοκμακίδης, θα κάνει την εκπομπή του ο Troublemaker Βασίλης Βαρσάμης. Στις 4 οι Troublemakers, νομίζω δεν θα αντέξει 5 ώρα, οπότε λογικά και θα είναι ο Μαργαρίτης και η Κατερίνα. Στις 7 ο Πέτρος μας με το hit list του Zoo Radio, τα 10 δημοφιλέστερα σε αντίστροφη μέτρηση. Και στις 9 non-stop hit σήμερα. Γιατί σήμερα λοιπόν τα δυο τα πουλάκια μας, όχι δεν είναι ζευγάρι. Αλλά πήγανε σε διαφορετικές μεριές να περάσουν καλά. Άλλωστε το καλοκαιράκι θέλει να κάνετε τα μικρά ταξιδάκια. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Ciao my babies.
3: Now, what's my name?
4: Bill Nackis.
3: You're damn right.
5: Παιδιά, για σήμερα okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί. Εκεί

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήσει.

0: κάνει αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη, γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
3: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα? Δεν την είχα στα όπα-όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα.
10: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
12: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
16: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
17: Lucky.
16: Τάκι.
17: Lucky 13.
16: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
17: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
16: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
18: Κύριε Lucky, έτοιμα.
16: Τάκης.
18: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
19: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
18: Και ας σε λένε Τάκη.
20: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
21: Καλώς τους, καλώς τους. Εδώ είμαι φυσικά, Δευτερούλα. Καλή εβδομάδα σε όλους. 8 του Ιούνιου γράφει το ημερολόγιο μας σήμερα. Ελπίζω να είχατε ένα πολύ ωραίο ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Ελάτε να πούμε τα νέα μας. Ελάτε να πιούμε καφεδάκι παρέα μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο του Ζου 90,8 Ειρήνη Κακούρη. 6931-908-908 το Viber για να τα πούμε. Τζέι Λο φέρνω σε λίγο. Κάλβιν Χάρις, Τάμιν Μπάλα, Τέντι Σουίμς και ξεκίνημα με κάτι έτσι ωραίο να αναζωογονηθούμε και να ξυπνήσουμε ωραία. Και σόλτο, Jamaican Bam Bam στον Zoo.

κάναμε στη χρυσή εποχή της J-Lo 1999. If you had my love και Jennifer Lopez στον αέρα του Zoo 90,8. Καλημέρα στην παρέα μου την όμορφη και καλή μας εβδομάδα σήμερα, τελευταία μέρα πανελλαδικών. Παιδάκια μου γλυκά, εύχομαι να έχετε γράψει τέλεια. Αν και διαβάζω, τα θέματα της φυσικής ήταν αρκετά δύσκολα. Βατάλει στην ιστορία, αναμενόμενα στην οικονομία. Λοιπόν, το καλοκαίρι ξεκινάει τώρα, έτσι. Τέρμα οι σκέψεις με βιβλία κτλ. Σήμερα είναι Δευτέρα 8 του Ιουνίου. Χρόνια πολλά λέμε στην Καλλιόπη και είναι Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Από θερμοκρασία στα γνωστά, στα ωραία 28-29 βαθμούς θα έχουμε σήμερα. Φύγαμε για μπάουσα τώρα. Hello,

sorry, I'm here for someone else. Στον Ζου 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Χαλκιδική μας στους 99,5. Και από τη Χαλκιδική θα σε πάω τώρα στο Παλέρμο. Θα φύγουμε κατά Ιταλία μεριά, διότι υπήρξε ένα τριήμερο εορτασμών στο Παλέρμο για την Dua Lipa και τον αγαπημένο της, τον Callum Turner. Το πρόβλημα ποιο ήταν? Ότι ναι, μεν αυτοί το ευχαριστήθηκαν πάρα πολύ, χορέψαν, αγκαλιαστήκαν, φιληθήκαν, πολύ καλεσμένοι. Charlie XCX πήγε, Ντονατέλα Βερσάτσε, αλλά οι κάτοικοι εκεί πέρα του Παλέρμο είχαν αντιδράσεις πάρα πολλές για τους περιορισμούς που τέθηκαν στην πόλη και για το κλείσιμο, λέει, ορισμένων περιοχών. Δεν πετούσε, λέει, ντρόν πάνω από εκείνη την πλατεία που έκανε τον εορτασμό, λέει, η Dua Lipa. Επίσης κλείσανε, λέει, πάρα πολλά Airbnb για να μην πάει κανείς εκεί πέρα εκείνο το τριήμερο. Κατέβαλε, λέει, η Dua Lipa 5.000 λίρες. Τι είναι 5.000 λίρες για την Dua Lipa, έρχομαι να ρωτήσω εγώ τώρα. Παρ' όλα αυτά, κούκλα ήταν, παιδιά. The Weeknd τώρα και Blinding Lights.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τι που να βρεις, έχει κόσμο που έχει μεγάλα παπούτσια, φτιάχνουν
3: βιοτεχνίες. 47, ε.
2: Τι 40, δεν είναι πολύ μεγάλο το 47. Έχω φίλο ακόμη 49.
3: Άντε, εσύ, τι φίλη σου έχει, Χόμπιτ.
2: Τι πα του άρεσε. Τι Χόμπιτ, Μαρία. Τα Χόμπιτ. Εκεί είναι χοντρά και κοντά, σαν πλατανόφυλλα. Έχετε δει το πλατανόφυλλο όταν είναι κάτω και περπατάς από πάνω του? Φαντάζομαι να έχει τέτοιο πόδι.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
15: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Ζεύα 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
18: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
19: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
20: Μαζί ξεκινάμε την εβδομάδα εδώ στον Ζου 90,8. Πάμε να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στους δρόμους της πόλης που βλέπω ότι ξεκίνησε εβδομάδα με κινησούλα. Έχουμε κίνηση προς τα δυτικά στον περιφερειακό μετά το Γένεσης. Υπάρχει έτσι ένα μποτιλιάρισμα, αλλά και όσοι έρχεστε από τα δυτικά προς ανατολικά, εκεί στο Παπαγεωργίου θα συναντήσετε μποτιλιάρισμα επίσης. Στη Τζιμισκή έχουμε κινησούλα, αλλά και στη Λαγκαδά προς το κέντρο. Τώρα μη case mind και παπαούτε.

0: Jason Derulo και Want You to Want Me στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες το πρωινό της Δευτέρας, σήμερα 8 του Ιούνιου, στους 29 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία στην πόλη μας. Ζεστούλα το λες σήμερα. Και αν έχεις επιχείρηση και θέλεις περισσότερα ωφέλη με το ίδιο κόστος, γνώρισε το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδύασε το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και κέρδισε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup για να μένεις πάντα online και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται κάθε σύγχρονη επιχείρηση, όπως ασφάλεια, παρακολούθηση στόλου και υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας. Μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta1business και μάθε πώς μπορείς να κερδίσεις ακόμη περισσότερα. Περισσότερα από μένα σε πολύ πολύ λίγο, γι' αυτό μείνε μαζί μου.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
7: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
8: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
6: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
9: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
7: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
8: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
6: Παίζουμε τραγούδια.
7: Λέμε αστεία.
8: Καλά είναι, καλά.
6: Να μας ακούτε.
9: Να μας ακούτε.
7: Είμαστε οι Troublemakers.
8: Στον Ζου 90,8.
9: Στις 4 είμαστε.
6: Κάθε μέρα στις 4.
10: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.

0: Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: Ποιο?
2: Το Aquila's Meal.
1: Τι είναι?
2: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
2: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Να ζήσετε.
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
0: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θέλεις μεταπτυχιακό. Θέλεις Κύρος. Θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
8: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
9: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Πανθενόλ Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
11: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
13: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
15: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
16: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: The Sound of the Summer. Αυτός είναι ο Zoo 90,8. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη. Ένα λεπτάκι μετά τις 12. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα είναι Δευτέρα, 8 του Ιούνιου και δεν ξέρω που είσαι. Ελπίζω να είσαι συντονισμένος. Έχω πολλά αυτό το 60 λεπτό. Έχω πολλά νέα από τη Showbiz. Θέλω και τη δική σου επικοινωνία όμως, να μου πεις τι έκανες στο σουκού που έκανες στη βουτιά σου. Και αν ήταν η πρώτη, έτσι. 69-31-908-908. Και τώρα φέρνω 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκινώντας με αυτό το αγόρι Sobr και 12 to 12 στον Zoo.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: με υπέρουχα τραγούδια Addicted to You στον Zoo 90,8 και νομίζω το μυαλό όλων μας πάντα ταξιδεύει και πάει κάπου. Να σε πάω τώρα σε έναν πολύ ωραίο προορισμό. Ποιος είναι ο νέος απευθείας προορισμός της Aegean για Αδριατική από Θεσσαλονίκη φέτος το καλοκαίρι? Το μαγευτικό Dubrovnik. Η Aegean σε ταξιδεύει απευθείας στο Dubrovnik για city break με ιστορία, θάλασσα και μοναδικές εικόνες. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου. Το Dubrovnik είναι μαγικό όντως. Αμέσως τώρα σε φέρνω BB Rexa με Faithless New Religion.
1: Hey, what's up? It's BB.

Τζέι Μπάλβιν και Willy Williams στον αέρα του Zoo 90,8. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 2 είμαστε παρέα. Θα σε πάω τώρα στο Σουκού, στα νέα του Σουκού τέλος πάντων. Είχαμε και Φόρμουλα 1. Μην γελάσεις, όχι, δεν βλέπω Φόρμουλα 1. Γιατί πραγματικά θα σου ήταν πάρα πολύ περίεργο. Έχει gossip από πίσω, έχει σουσού, γι' αυτό το λέω. Ο Λουίς Χάμιλτον που τα έχει με την Kim Kardashian, ξέρεις, έστειλε ένα φιλί έτσι από το βάθρο του Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Μονακό, στην αγαπημένη του Kim Kardashian που ήταν εκεί ανάμεσα στο κοινό. Εκείνη τον βιντεοσκοπούσε πάρα πολύ χαρούμενη, αλλά παράλληλα την λες και λίγο ξουνή, διότι έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά βίντεο στα social media με έναν δημοσιογράφο που την πλησίασε την Kim Kardashian και την αδελφή της, την Chloe, προκειμένου να πάρει κάποια δήλωση. Εκείνη πραγματικά τον απαξίωσε, δεν τον κοίταξε καν και όλοι στα social media μετά τη λέγανε ξενή. Δεν έχουν και άδικο να σου πω την αλήθεια. Ariana Grande τώρα φέρνω. Είναι το πρώτο single της. Hey Daramage, Love Me και παίζει πάρα πολύ δυνατά εδώ στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Βασιλάρα, σε ευχαριστώ. Πασάμω, αγορίνα μου.
3: Τι ωραία λόγια είναι αυτά.
2: Βασίλη, με δυνάτησες. Πετάγεται η ειρήνη. Δεν πρόλαβε να απαντήσω. Εγώ πήγα να πω ναι, λίγο. Μπα, όχι, τα ρούχα που φέρνετε.
3: Και κάτι άλλο πάλι τέτοιο.
2: Μόνο πήγα να πω ένα ναι.
4: Τα ρούχα είναι που το κάνω.
2: Τα ρούχα πάντα φοράει. Και πολύ του είναι. Χοντρός είναι. Καλημέρα.
4: Ο Ερίσκη ήταν αυτή.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
7: Ναι.
8: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
7: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
9: Με τη E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
10: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
7: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
10: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
9: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
11: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
12: Ε, τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
11: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
12: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
11: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
13: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
14: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
16: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
17: Πού πας?
18: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
17: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
18: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
17: Δηλαδή, παντού.
18: Και online.
17: Πέτσα από 88.gr.
16: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
19: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
11: Και τι επιτυχίες, τις καλύτερες σας έχουμε για όλους εσάς. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη Νοζού 90,8 και εγώ η Ειρήνη Κακούρη. Μέχρι τις 2 κάνουμε παρέα. Στα 38 λεπτάκια μετά τις 12 είμαστε. Στέλνω γλυκό φίλη στη Βούλα. Τζον Τσάν, είσαι εδώ. Η Ανού μου προτείνει κι άλλη σειρά. Πόσες σειρές έχω βάλει στη λίστα μου, δεν μπορείς να φανταστείς. Επίσης, φιλιά, να στείλω και στη Μάγια αλλά και στον Άλεξ και στον Τζορτζ. Σε λίγο φέρνω Μπρούνο Μάρς, Σιρίλ, Ντέιβιντ Γκέιτα. Αυτός είναι ο Άλεξ Βόρεν, Ordinary.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

εταιρικά κινητά σου και απόκτησε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου, προβολής και επικοινωνίας. Περισσότερα ωφέλη για την επιχείρησή σου χωρίς επιπλέον προσπάθεια. Μπε τώρα στο κοσμοτέ.gr, slash Magenta One Business και ανακάλυψε τα όλα. Σε λίγο έρχομαι για την τρίτη ώρα, δεν θέλω να φύγεις, κάνω ένα break.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
11: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
14: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
16: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα?

0: Θες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
4: Και τρενάκι, και τραμπολίνο, και φουσκωτά, και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
6: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
7: Τι είναι το Lucky?
8: Σημαίνει η τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
8: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
7: Τι είναι convenience?
8: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
7: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
6: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
7: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
8: Σωστά.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
2: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε
9: έως 200 ευρώ μετρητά.
2: Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Shakira, Burna Boy.

0: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλοκαιράκι, παρέα με Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στην Θεσσαλονίκη αλλά και στην Καλκιδική μας 99,5. Και καλησπέρα, καλησπέρα στην παρέα μου. Η Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο σήμερα και έχω πάρα πολλά νέα. Σε λίγο σου φέρνω και ένα παράξενο νέο. Πόσα πλήρωσε μία τουρίστρια στη Ρώμη για 2 παγωτά. Σε λίγο επίσης θα ακούσουμε Dave και Thames, Ed Sheeran, Damiano David. Τώρα έρχεται η Ζέινα με το Ζωναντό και 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Για διαφημίσεις, πάμε να τα απολαύσουμε.
2: Hi, I'm Zena, and you're...

πιο το συγκεκριμένο. Dave και Thames, Rain Dance στον Zoo 90,8 στο μεσημέρι της Δευτέρας 8 του Ιούνιου με μεγάλο ντέρμπι σήμερα στο μπάσκετ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι ο τρίτος τελικός. Οπότε σήμερα τα αγόρια, καταλαβαίνετε, κορίτσια, στις 9 η ώρα θα στρωθούν εκεί πέρα με πίτσες στην ΕΡΤ 2 να δούνε τον τελικό. Από την άλλη, εμείς τώρα μπορούμε να ανοίξουμε Open. Έχει σήμερα στις 9 παρα 10 τη συμμορία των 12, που είναι πάρα πολύ ωραίο ταινιάκι, γιατί όχι. Teddy Swims φέρνω σε λιγάκι με τον Mr. Know It All, τώρα David Guetta και One Republic, I Don't Wanna Wait.

παρέα που μας τα είπε η κυρία Άννα. Only girl in the world. Στον Zoo 90,8 λέτε να σκάσει μύτη Αθήνα τώρα που θα έρθει και ο σύζυγος ο Άσα Μπρόκη για συναυλία. Άμα πάντως έρθει, να ξέρετε τελευταία στιγμή κλείνω εισιτήριο. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ιταλία, στην ξαγκουστή Πιάτσα Ναβόνα. Εκεί που έπεσε μια Αμερικανίδα τουρίστρια θύμα και πλήρωσε, παιδιά, 44 ευρώ για δύο παγωτά εκεί στη Πιάτσα Ναβόνα. Στην παραγγελία βέβαια προσθέθηκαν επιπλέον προϊόντα. Ξέρετε, έβαλε πάρα πολλά toppings πάνω στα παγωτά. Δηλαδή, 22 ευρώ είχε το κυπελάκι με τρεις μπάλες παγωτού. Είχε βάλει βέβαια και τις Παναγιά στα μάτια πάνω, να σας πω την αλήθεια τώρα που βλέπω την απόδειξη και το παγωτό από δίπλα. Εκείνη νόμιζε στην αρχή ότι της είπαν 14 ευρώ, αλλά έκανε λάθος. Την ανέβασε την απόδειξη στα social media. Έγινε ένας χαμός στα social media με την απόδειξη αυτή και χαρακτήρισε, λέει, την εμπειρία παγίδα, αν και παραδέχθηκε ότι έπρεπε να ελέγξει τον τιμοκατάλογο. Αρχικά αυτό πρέπει να κάνουμε σε όλες τις πόλεις που πηγαίνουμε έξω, να βλέπουμε πρώτα τις τιμές και μετά να πληρώνουμε. Taylor Swift τώρα φέρνω και Opel Light στον Zoo.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ο εγκέφαλος του παιδιού αναγνωρίζει ως ασφαλή βάση τον άνθρωπο με τον οποίο μπορεί επιτέλους να απελευθερωθεί.
3: Εγώ είμαι φλόρος, παιδί μου. Είμαι φλόρος σε όλα αυτά, να το ξέρεις. Δεν μπορώ να
2: αντέξω. Δεν σε ξέρω. Είμαστε εκεί στο πάρκο και κάνει ο Αντώνης την από κάτω τη διαδρομή και του λέει η Ειρήνη, να κάνουμε τώρα και την από πάνω. Και λέει Βασίλης, δεν χρειάζεται.
3: Η από πάνω διαδρομή ήταν 2 μέτρα. Πες το παιδί κάτω να τρέχουμε.
2: Αφού ήταν δεμένο.
3: Από εκεί να κρεμιέται το παιδί μου 2 μέτρα πάνω από τη γη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Μυρίζει λουκουδιά!
9: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
8: Πού πήγε πάλι!
9: Όπου κι αν πήγε! Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
9: Και σπίτι να κάτσει! Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
10: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
0: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα. Κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue.
15: Παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτσιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo. Yeah. We play the...
18: Μεσημεράκι Δευτέρας και επιτυχίες μόνο στον Ζου 90,8. Λοιπόν, έχει αρκετή κίνηση, παιδιά. Δεν ξέρω που βρίσκεστε αυτή την ώρα. Οδηγοί μου αγαπημένοι, όσο κινείστε στον περιφερειακό από τα δυτικά προς ανατολικά, από το ύψος του Παπαγεωργίου μέχρι το ύψος του Επταπηργίου, έχουμε full μποτιλιάρισμα. Όσο κινείστε στον υπερφερειακό προς τα δυτικά, όμως είστε καλά. Κατσάιζε λίγο και το σόβρ, το ροχιούγγελ και σόλτο να σου φτιάξω τη διάθεση. Jamaican, μπαμ μπαμ.

0: κατσάι. Κάτω τα χέρια σου, Γκαμπριέλα, στα 53 λεπτάκια μετά τη μία και ολοκληρώσαμε το coffee time αυτή τη Δευτέρα. Μέχρι αυτό το λεπτό στο μικρόφωνο Ειρήνη Κακούρη. Και αφού ήδη καλύπτει τι βασικέ ανάγκε τη επιχείρησή σου, γιατί να μην κερδίζει περισσότερα από αυτέ, έρχομαι να σε ρωτήσω εγώ, αγαπημένη μου επιχειρηματία. Με το Magenta One Business από την Τον Κοσμοτέ Telecom, συνδυάζει το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου και αποκτά 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά δωρεάν, internet backup και εκπτώσει σε υπηρεσίε ασφάλεια, διαχείριση στόλου, προβολή και επικοινωνία. Πλήρωσε πιο έξυπνα και απόλαυσε περισσότερα ωφέλη για την επιχείρησή σου. Μπε τώρα στο cosmote.gr/magenta1business και ανακάλυψε το. Κανονικά τώρα θα σα έδινα πάσα για να έρθει ο Χρήστο Τουκμακίδη, αλλά αυτή τη στιγμή είναι στη Βιέννη και θα απολαύσει σε λίγε ημέρε του Linkin Park. Σα έρχεται τώρα ο Βασίλη Βαρσάμι μέχρι τι 4 και στι 4 η ώρα οι Troublemakers. Τα λέμε αύριο εμεί. Bye!
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
7: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
12: Τώρα. Μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
11: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
12: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
11: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
13: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
14: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος!

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες

0: και live καζίνο με Έλληνες δίλες. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live καζίνο παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης.

Ναι, εδώ είμαστε, Ζου 90,8. Καλή εβδομάδα, τι κάνετε, πώς είστε? Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου. Βασίλης Βαρσάμης στην παρέα, έτσι εκτάκτος. Ο Χρήστος Τοκμακίδης μας την έχει κοπανίσει για κανένα δύο μέρες. Έχει πάει στην Αυστρία να δει συναυλία των Linkin Park. Τι καλά. Εμείς εδώ θα είμαστε. Τι κάνετε, ζεσθενόσαστε? Είστε στην κίνηση κάπου κολλημένοι που έχουμε σήμερα όλη μέρα πάρα πολύ? Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 4 για να περάσουμε τέλεια, να ακούσουμε τις επιτυχίες. Θα ξεκινήσουμε γρήγορα με Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Και φυσικά μένουμε στην παρέα, μένουμε στον Ζου 90,8.

90,8. Όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες παίζουν εδώ. Όλες. If you had one shot, one opportunity.

στο μεσημέρι της Δευτέρας. Βασίλης Βαρσάμης στην παρέα μέχρι και τις 4 με το Zoomenia. Στη θέση του Χρήστου Τοκμακίδη. Εντάξει, τραγουδάρα έτσι, ό,τι και να λέμε. Γίνεται ένας χαμούλης στους δρόμους της πόλης, εκεί στο περιφερειακό, στα νοσοκομεία, στο ακουμποδρόμι. Θα βρείτε κίνηση. Έχουμε αναφορά και για ατύχημα προς τα ανατολικά, όσοι κινείστε. Να σας έχω πει για τη νέα διαφήμιση του WhatsApp που μιλάει στην ψυχούλα έτσι, του κάθε Gen Z, γιατί φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους και φυσικά έτσι φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Το WhatsApp εννοείται ότι δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. Και φυσικά εμπνέεται η νέα διαφήμιση από το Spoken Word Poetry, που αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη δική μας εννοείται όλα παίζουν. Και παίζει η επιτυχία στον

The Second Voice, Let Me Be, Zoo 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες και το καλοκαίρι εννοείται. Ο ήχος του καλοκαιριού είναι στον Zoo. Μεσημέρι Δευτέρας, μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Είναι έτσι από τα τραγούδια που έχουν AI φωνή από σοβαρό καλλιτέχνη, αληθινό δηλαδή, αλλά το έχουν επεξεργαστεί με AI. Διαβάζω κάτι καλά νέα εδώ στο voria.gr, ότι έχουν καταφέρει και θα ενοποιήσουν το εισιτήριο σε λεωφορεία και μετρό. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Βέβαια τα κακά νέα είναι ότι η τιμή θα ανέβει από 1,10 έως 1,30 λένε, αλλά θα επανέλθει και η διάρκεια χρήσης στα 70 λεπτά και θα συμπεριληφθεί και ο προστιακός σιδηρόδρομος. Άι να δούμε τι θα δούμε κατά το τέλος του έτους, έτσι να το περιμένουμε. BTS Swim παίζει δυνατά στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Βασιλάρα, σε ευχαριστώ. Πασάμω, αγορίνα μου.
3: Τι ωραία λόγια είναι αυτά.
2: Βασίλη, με δυνάτησες. Πετάγεται η ειρήνη. Δεν πρόλαβε να απαντήσω. Εγώ πήγα να πω ναι, λίγο. Μπα, όχι, τα ρούχα που φέρνετε.
3: Και κάτι άλλο πάλι τέτοιο.
2: Πήγα να πω ένα ναι.
4: Τα ρούχα είναι που το κάνω.
2: Τα ρούχα πάντα φοράει. Και πολύ του είναι. Χοντρός είναι. Καλημέρα.
4: Ο Ερίσκη ήταν αυτή.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Η θεία μου έλεγε: πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
8: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πού πας?
16: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
15: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
16: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
15: Δηλαδή, παντού.
16: Και online.
15: Petshop88.gr.
17: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
18: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: μέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το Hit List του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the Hit List.
2: Μόνο στον Zoo.
1: Μόνο στον Zoo 90.

0: Είναι το αγαπημένο Love Me Not από Raven Lena εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Ο Βασίλης Βαρσάμης στην παρέα μέχρι και τις 4 εκτάκτος σήμερα. Με τον Χρήστο να έχει πάει το ταξιδάκι του και να σας μιλήσω λίγο για το WhatsApp, το οποίο μπαίνει σε μια νέα εποχή και πάρα πολύ μας αρέσει. Έχει νέα ταυτότητα και εννοείται νέο σλόγγαν. Για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Όλα παίζουν και στο TikTok του Zoo 90,8. Βλέπω εδώ για τον γάμο της Dua Lipa με τον Callum Turner, που κάνει ένα τριήμερο έτσι γλέντι στο Παλέρμο. Εκδηλώσεις σε εμβληματικά σημεία της πόλης. Αυστηρά μέτρα ασφαλείας εννοείται. Περιορισμούς σε πρόσβαση, δρόμοι και πλατείες κλειστές. Οι κάτοικοι να γκρινιάζουν. 1,7 εκατομμύρια ευρώ λέει κόστησε εκεί το γλέντι. Και φυσικά η Dua Lipa κατέβαλε 5.000 λίρες για αποζημίωση. Λίγες δεν είναι για ολόκληρο τρίμερο στο Παλέρμο. Εκτός και αν το σε κάθε άτομο, που δεν νομίζω.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Κι εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, κι εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
8: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
8: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία.

0: Τι έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Okay.
4: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
3: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
3: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
6: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
5: Εσύ, ειδική αγωγή?
6: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
5: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
6: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
5: Πανεπιστήμιο Philips.
6: Your University, your choice.
7: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
8: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά.
9: Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
10: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.
11: Μαρ'

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
3: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
6: Και τρενάκι, και τραμπολίνο, και φουσκωτά, και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
10: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
11: Lucky.
10: Τάκι.
11: Lucky 13.
10: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
11: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
10: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
12: Κύριε Lucky, έτοιμα.
10: Τάκης.
12: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς.

0: Ιω σου έρχονται For All. Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky. Και σε λένε Τάκι.
1: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

Εδώ είμαστε, The Sound of the Summer στον Zoo 90,8. Ο Βασίλης Βαρσάμης στην παρέα μέχρι και τις 4 για μια ώρα ακόμα. Εκτάκτος σήμερα στη θέση του Χρήστου Τοκμακίδη, ο οποίος βρίσκεται στη Βιέννη. Υπομονή σε όσους κινείστε έτσι στους δρόμους της πόλης. Στον περιφερειακό έχουμε μεγάλο θέμα, ειδικά εκεί στα νοσοκομεία. Όπως έρχεστε και από την εσωτερική αλλά και από την εξωτερική περιφερειακή. Υπομονή. Αυτή την ώρα έχουμε και το παιχνίδι μας. Ναι, ποιος είναι. Και φυσικά έχουμε δώρο επιταγή από τα PAX. Ξεκινάμε γρήγορα με Bruno Mars, I Just Might στον Zoo 90,8.

0: εντάξει, είναι τρελή γκρουβά. Lady Gaga, Deutsche Runway. Από το διάολο που φορούσε Μπράντα στον Ζου 90,8, Βασίλης Βαρσάμης στην παρέα και έχει έρθει η ώρα για να παίξουμε το παιχνίδι μας, το ναι, ποιος είναι. Θα σας βάλω να ακούσετε μια φωνή που μας έχει ετοιμάσει εδώ ο Κρύος Τοκμακίδης και αυτός που θα στείλει πιο γρήγορα μήνυμα στο Viber στο 6931908908 θα πάρει 20 ευρώ δώρο επιταγή για τα Pax Burgers. Για να ακούσουμε τι έχουμε σήμερα.
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Την προσοχή σου θα ήθελα παρακαλώ για λίγα δευτερόλεπτα, γιατί σου έχω τέλειο διαγωνισμό giveaway στο TikTok εδώ πέρα στα κορίτσια μου.
0: Νομίζω ότι είναι αρκετά εύκολο και θα σας μιλήσω λίγο για το Pax Cheeseburger. Ζουμερό μπιφτέκι, λιωμένο τσένταρο ρήμανσης, φρέσκια ντομάτα, δροσερό iceberg και φυσικά signature tomato jam που δίνει εκείνη την έξτρα ένταση έτσι σε κάθε μπουκιά. Και φυσικά δεν γίνονται να λείπουν οι φρέσκες πατάτες hand cut, σωστά, τραγανές απ' έξω, αφράτες μέσα και εθιστικές επικίνδυνα, μπορώ να πω. Απλό, σωστό και τόσο δυνατό που δεν χρειάζονται και πολλά λόγια, έτσι παιδιά. Το δοκιμάζουμε στο Pax Burgers. 6931-908-908. Περιμένω τις απαντήσεις.

90,8, τι πιο καλοκαιρινό για το μεσημέρι της Δευτέρας, εδώ 3:30, Βασίλης Βαρσάμης στην παρέα. Να πούμε ότι ήταν η Ιωάννα Τούνη στο «Ναι, ποιος είναι», οπότε ο τυχερός ή η τυχερή θα το μάθει σε πάρα πολύ λίγο. Όπου, όπου, τι είναι αυτό, τριν, τριν, κουδούνι, είναι το eFood και το 1-1 που επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ. Οπότε μπες στο eFood, πάρα το φίλτρο 1-1 και παράγγειλα από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου και θα παίρνεις ακόμα ένα δώρο. Και φυσικά έρχεται τώρα η Jennifer Lopez με το «On the Floor», παίζει δυνατά στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ο εγκέφαλος του παιδιού αναγνωρίζει ως ασφαλή βάση τον άνθρωπο με τον οποίο μπορεί επιτέλους να απελευθερωθεί. Να
3: κάνει φλόρος, παιδί μου. Είμαι φλόρος σε όλα αυτά. Να το ξέρεις. Δεν μπορώ να
2: αντέξω. Δεν σε ξέρω. Είμαστε εκεί στο πάρκο και κάνει ο Αντώνης την από κάτω τη διαδρομή και του λέει η Ειρήνη, να κάνουμε τώρα και την από πάνω. Και λέει Βασίλης, δεν χρειάζεται.
3: Η από πάνω διαδρομή ήταν 2 μέτρα. Πες το παιδί κάτω να τρέφουμε.
2: Αφού ήταν δεμένο.
3: Φύγεται από εκεί, ακριβιέται το παιδί μου 2 μέτρα πάνω από τη γη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
7: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Μυρίζει λουκουδιά.
12: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
11: Πού πήγε πάλι?
12: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
12: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
10: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Πούτιν, παγωτά Όρεο με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε 1-1 καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
14: Έτσι ακριβώς, Ζου 90,8, εδώ στο μεσημέρι της Δευτέρας. Βασίλης Βαρσάμης παίζει τις επιτυχίες στη θέση του Χρήστου Τοκμακίδη. Εντάξει, τι προσγείωση στην πραγματικότητα είναι αυτή Δευτεράρα, όταν έρχεσαι μετά από μπάνιο, μετά από βόλτες, έχει κίνηση δρόμους της πόλης και μπορεί να έχει καμιά καταιγίδα. Τέλος πάντων, πάμε να ξεκινήσουμε με Ζέινα, εδώ στον Ζου.
15: Hi,

Έτσι ακριβώς. Die with a smile, Lady Gaga, Bruno Mars. Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Εδώ στον Zoo 90,8, Βασίλης Βαρσάμης στην παρέα. Μέχρι και αυτή την ώρα, εδώ ήμουν στη θέση του Χρήστου Τοκμακίδη, ο οποίος κάνει την ταξιδάρα του. Λέει η Ευλαμπία, η οποία είναι η κυνηγήτρια του σημερινού διαγωνισμού στον Έπιος Είναι. Έπρεπε, λέει, να λείπει ο Τοκμακίδης για να κερδίσω. Είδες, Ευλαμπία μου, τι συμβαίνει καμιά φορά. Τα ευχάριστα ποια είναι, ή και όχι τόσο ευχάριστα, ότι αύριο θα είμαι πάλι εγώ εδώ από τις 2 με τη Zoo Mania. Τώρα όμως έρχονται οι Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς, Κατερίνα Καρακιτσάκη και ίσως εγώ, δεν ξέρω, θα το μάθουμε στη συνέχεια. Οπότε το ραντεβού είναι για αύριο στις 2. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
2: Κλιματιστικά το Γιωτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για

0: Κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά του στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath. Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
3: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Ναι.
9: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
8: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
10: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
11: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
8: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
11: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
10: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
2: Zoo Radio 3. Top 5. Numero 5.
3: Easy, hold up. I wanna take it slow. He tryna get my love and I tell him no, no, no, no, no, no.
2: Numero 4.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα παιδιά.
2: Έλα λίγο.
1: Έλα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε μετά από ένα υπέροχο καυτό Σαββατοκύριακο. Δευτέρα σήμερα 8 Ιουνίου. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Εγώ με την Κατερίνα, διότι
2: ναι.
1: λίγο πιο ξεκούραστοι. Ο Βασίλης θα κάνει πεντάωρο.
3: Δεν νομίζω θα κάνω πεντάωρο. Θα σηκωθώ και θα φύγω. Ήρθα να πω ένα γεια, να σας πω καλή εβδομάδα. Να περάσετε καταπληκτικά, σας εύχομαι.
1: Έτσι μας πετάς.
3: Και τα λέμε μεθαύριο.
1: Ούτε αύριο, δες. Ξανάνιωσε, παιδί μου. Θα τα κάνει μόνο σε εκπομπή. Θα μας έχει το κεφάλι του. Ξανάνιωσε.
3: Εγώ αυτό που σηκώθηκε άλλο και έφυγε ταξίδι και πέρα θέλω να πάω να δει του Linkin Park να πούμε και μέχωσε. Εσύ χτύρι. Τέλος πάντων, δεν είναι και άσχημα.
1: Καλά να περάσει ο άνθρωπος. Άσχημα που δεν έχει εμάς.
3: Και αυτό. Και ησυχία.
1: Το Βασίλη μου, δεν θα μας συναχωρήσω. Δεν θα έχεις ησυχία.
3: Μια χαρά. Γιατί?
1: Γιατί έχω πάρα πολλά προβλήματα τα οποία θα πρέπει να τα λύσεις. Τεχνικά κυρίως. Ναι. Ιντερνετικά, έτσι. Κατάλαβες. Σήμερα είναι η ευκαιρία που θα είναι στο γραφείο του.
2: Είσαι και boomer.
1: Και
3: μην ξεκινάς έτσι. Αμάμια.
1: Και επίσης και άλλα τα οποία θα τα καταλάβεις στη συνέχεια. Παρ' όλα αυτά, εμείς σου ευχόμαστε ένα ωραίο τρίωρο ήσυχο στο γραφείο σου.
2: Μεγιά και το μαλλί.
1: Μεγιά και το μαλλί, ναι. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα?
2: Έχουμε αδόπανα 5 παρατέταρτο στις 5.30 κακοποιητή, στις 6.30 του βάζουμε νεύτη. Θα φέρουμε διάφορα κουτσομπολιά, ζώδια.
1: Βαριές όμως, Κατερίνα μου, και θα είμαστε και δυο μας σήμερα. Δεν θα πάει καλά αυτό.
3: Θέλω λίγο άγχος, παιδιά.
2: Αγχωθείτε λίγο.
1: Παναγία μου, δύσκολα θα περάσει Δευτέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Παπαούτε!

0: Μπαμ και Τζαμάικαν και ζούμε 90,8. Εδώ είμαστε, παιδιά. 10 λεπτά μετά τις 4, Κατερίνα.
1: Ναι, και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε πολύ καλοί στο να λέτε ιστορίες και σαν φοβεροί ομιλητές, οι άλλοι διασκεδάζουν όταν βρίσκονται γύρω σας. Για να δούμε, γιορτάζει κανείς σήμερα, γιατί δεν το είδα. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Καλλιόπη.
0: Η Καλλιόπη μας, βέβαια. Έχω την ανιψιά μου που γιορτάζει σήμερα, το Καλλιοπάκι μου.
1: Να τη χαίρεσαι. Και ο Ναυκράτιος. Ή αλλιώς
0: Ναυκράτης. Ναυκράτη δεν έχω. Έχω σίγουρα. Σίγουρα όμως εξαλέν, το οποίο γνωρίζουμε όλοι και είναι γνωστό έτσι για την αντισεπτική του δράση. Και θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι που ανακάλυψα πρόσφατα και με έχει σώσει. Είχα κάποια θέματα έτσι και μια ευαισθησία με πλάκα ολίτιδα και τεριδόνα. Πήγα λοιπόν στον οδοντίατρο και μου πρότεινε εξαλέν για πονόλεμο και για στοματικά προβλήματα. Το ίδιο μου είπε και ο φαρμακοποιός. Μου είπαν μπορώ να το χρησιμοποιώ καθημερινά μέχρι να απαλλαγώ από τα προβλήματά μου γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια. Εξαλέν, παιδιά, καθημερινά λοιπόν, για να απαλλαγείτε από όλα αυτά, γιατί η υγεία ξεκινάει από το στόμα με τη σωστή χρήση και συμβολή του γιατρού ή του
1: φαρμακοποιού σας.
0: Περσέμπρεση. Σάλτα Βίντσι. Τώρα στο ζου.

0: Ελά μου δείξει το προφίλ μετά.
1: Το έχει. Ναι, το έχω.
0: Αχ, είχαμε κι άλλα μέσα από τον κύριο. Πήγα λίγο να ηρεμήσω. Έχω την καρακιτσάκη να με στέλνει μηνύματα και για συμβουλέ που ήθελε. Τέλο πάντων, δεν θα πω σε λεπτομέρειε. Λοιπόν, τι έχουμε, έχουμε κίνηση.
1: Κίνηση δεν ξέρω.
0: Θα σου πω εγώ, πες πρώτα στα δικά σου.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με έρευνα, το 85% των ανθρώπων λέει δεν θέλω στα popcorn όταν πηγαίνει σε σινεμά.
0: Τι?
1: Το 78% τρώει από το popcorn του διπλανού του μέσα στα πρώτα 10 λεπτά. Και το 93% καταλήγει να έχει φάει περισσότερα από αυτόν που τα αγόρασε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί όταν βλέπουμε κάποιον δίπλα μας να τρώει, ενεργοποιείται η μίμηση της συμπεριφοράς. Αν ακούς συνέχεια το κράτς, κάποια στιγμή θα θέλεις και εσύ να φας και μετά καταλήγεις να σου ανοίγει η όρεξη και να τρως όλο το διπλανό σου.
0: Λογικό είναι μωρέ αυτό. Λοιπόν, παιδιά, χαμός γίνεται τώρα. Θέλω να σας πω. Εγώ σήμερα υπέφερα για να έρθω. Υπέφερα. Και βλέπω ότι συνεχίζει το χάλι το μαύρο αυτό εκεί από Παπαγεωργίου. Πιάνει κόκκινο, κατακόκκινο, σχεδόν μαύρο γίνεται από δυτικά προς ανατολικά σε εκείνο το σημείο. Και μετά από ανατολικά προς δυτικά είμαστε και λίγο μετά την Τούμπα. Και εκεί ξεκινάει ένας χαμός και γίνεται. Και στο κέντρο βλέπω πολλή κίνηση. Στη Λεωφόρο Νίκης πάρα πολλή κίνηση. Κουράγιο, υπομονή, και ζέστη. Τι να πω.
1: Καλό κουράγιο.
0: Κουράγιο. Λοιπόν, πάμε λίγο να κάνουμε μια μικρή επιστροφή στο παρελθόν. Private Love τώρα στο Zoo.

0: Fate of Ophelia και Zoo 90,8. Εδώ που παίζουν όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια. Λοιπόν, τώρα για πρώτα σήμερα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, παιδιά, σήμερα καταρχήν έχουμε Γιάννη Χαρούλη στο Θέατρο Γης.
1: Αλήθεια!
0: Οπότε να μια ωραία μέρα για να κάνεις ένα ωραίο γλέντι δευτεριάτικο. Τώρα, αν δεν θέλετε έτσι να βγείτε, γιατί βγήκατε πάρα πολύ το Σαββατοκύριακο, εγώ θα πρότεινα επίσης να κάτσουμε σπίτι, να ράξουμε μπαλκόνι και να φτιάξουμε σπιτικό παγωτό.
1: Κάτσε λίγο. Είναι Γιάννης Χαρούλης 8/6. Έχεις δίκιο.
0: Πόσο μέσα σε όλα είμαι.
1: Έλα, ρε, εσύ και θα λείπω σήμερα.
0: Και σήμερα θα λείπεις. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν πειράζει. Φτιάξε σπιτικό παγωτό.
1: Λοιπόν, έχουμε στο χρυσό μας κουκουνάρι την Faye the Pasta. The Pasta, κάπως έτσι.
2: Εδώ στη Λαϊκή ήρθα να ψωνίσω κάτι πανέμορφα βρακάκια που έχω βρει, τα οποία είναι 100% βαμβάκι. Και είπα έτσι να κάνω ένα βίντεο που θέλω πάρα πολύ καιρό να το κάνω. Το πώς να φροντίζεις το εδίο σου και να του βάζεις πάνω το καλύτερο υλικό. Πραγματικά 100% βαμβάκι πάνω στον κόλπο σου, στον προκτό σου, στα χείλια σου, στην κλειτορίδα σου. Βάλε ό,τι καλύτερο υπάρχει πάνω στην πίελό σου.
1: Θα
0: μπορούσε απλά να μην έχει τόσες λεπτομέρειες και να πει, ρε παιδί μου, πάρτε ένα καλό βρακί για να είστε καλά.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ λέω το βασιλικό, κόψε το λίγο, μην το αφήνεις τόσο πολύ. Όχι, γιατί όλο θα το βάλω.
0: Βέβαια, δεν έχει εκπομπή αυτό σήμερα, είναι στο γραφείο. Άρα, τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Βασιλάρα, σε ευχαριστώ. Πασάμω, αγορίνα μου.
1: Τι ωραία λόγια είναι αυτά.
5: Βασίλη, με δυνάτησες. Πετάγεται η Ειρήνη, δεν πρόλαβε να απαντήσω. Εγώ πήγα να πω, ναι, λίγο. Μπα, όχι, τα ρούχα που φέρνεις.
1: Και κάτι άλλο πάλι τέτοιο.
5: Πήγα να πω ένα ναι.
6: Τα ρούχα είναι που το κάνω.
5: Τα ρούχα πάντα φοράει. Και πολύ του είναι. Χοντρός είναι. Καλημέρα.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
1: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
16: Τώρα. Μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
15: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ.
16: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
15: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
17: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
18: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
20: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
21: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές όλες άλλες. Γιατί το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
6: Okay.
7: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
13: Ποιο?
22: Το Aquila's Meal.
13: Τι είναι?
22: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
22: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
23: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.

0: Harry Styles, American Girls, εδώ είμαστε. Λίγα λεπτά πριν από τις 5, Κατερινιό μου.
1: Και έχει έρθει η στιγμή για δόπανα για να κερδίσετε το γεύμα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen. Αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πούμε ανάποδα.
0: Αυτό ακριβώς. Καλείτε τώρα στο 2310-232-908, διότι η σημερινή λέξη, παιδιά, είναι το.
1: Ωρεν.
0: Μεν.
1: Έλα, πολύ εύκολο.
0: Ωραίο. Δροσερό. 2-3-10-2-32-9-08. Ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε? Μας τη λέτε και ένα υπέροχο γεύμα γίνεται δικό σας από την καντίνα Delicatessen. Γεια σας. Γεια σας. Δεν τράπηκε. 2-3-10-2-32-9-08. Ξανατηλεφωνείτε για να βγάλουμε κάποιον άλλον στη γραμμή. Η λέξη είναι.
1: Ωρεν.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου, το όνομά σου.
2: Σέβη.
0: Σέβη, γλυκιά μου, από πού τηλεφωνείς?
2: Από Εύωσμο.
0: Εύωσμος, πολύ ωραία. Ποια λέξη ψάχνουμε?
2: Το νερό.
0: Νερό! Ένα υπέροχο γεύμα γίνεται δικό σου, Σέβη, από την καντίνα Delicatessen.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Σέβη.
1: Όρθι!
0: Που ακούζω 90,8, μένεις στα ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Και εμείς πάμε σε Push It.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Και αν είσαι στην Nova, κερδίζεις ένα συν ένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Γι' αυτό θα κεράσει το Κατερινάκι σήμερα.
1: Αχ, τέλεια.
0: Έτσι, τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις ένα συν ένα στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάρεις την απόδειξή σου και παίρνεις τον τίτλο όσες φορές γουστάρεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Λοιπόν.
1: Έχεις ανέκδοτο.
0: Βεβαίως. Πώς λέγεται το κουνούπι,
1: ναι,
0: που δουλεύει υποδοχή παύλα δημόσιες σχέσεις.
1: Ναι.
0: Στο ποιο να πούμε τώρα. Σε βραδινό μαγαζί. Γνωστό βραδινό μαγαζί, έτσι σκέψου, έτσι ωραίο κλαμπ, μεγάλο. Δηλαδή ένα μεγάλο, σκέψου, ποιο είναι το πιο γνωστό τώρα στη
1: Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, πες με ένα γνωστό, έτσι ωραίο, μεγάλο, που βγαίνεις για ποτό.
1: Κάνει να το πω.
0: Σε ένα από αυτά, τέλος πάντων, που δεν ξέρω αν κάνει δεν κάνει να το πεις. Πώς λέγεται αυτό το κουνούπι που δουλεύει υποδοχή, δημόσιες σχέσεις, σε αυτό το κλαμπ, σε αυτό
1: δεν
0: το μπαρ.
1: Δεν μου έρχεται.
0: Σου έρχεται.
1: Όχι.
0: Κουνούπιαρ. Κουνούπιαρ.
1: Ήταν
0: πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα break τώρα κάπου εδώ και ερχόμαστε γρήγορα και πάλι πίσω για τη δεύτερη μας ώρα. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά.
2: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
3: Ωραία, και τι απάντησες?
2: Ζου 90,8.
3: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
5: Στη WinMasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. WinMasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
7: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-665590 και στην eFood.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκό.

0: γυρίσατε στο Zeekr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zeekr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειλαία. Zeekr. Seek more.
1: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πού πας?
8: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
9: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
11: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr. Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
14: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
15: Τι είναι το Lucky?
16: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
15: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
16: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
15: Τι είναι convenience?
16: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
15: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
14: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
15: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
16: Σωστά.
17: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
18: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
19: Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά, στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200

0: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power.
1: Αυτή την εβδομάδα, Σακύρα, Μπέρνα.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα!
2: Έλα λίγο τα δυο μας.
1: Έλα, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, Troublemakers, Μαργαρίτη και Χαγιά, Κατέρνα Καρακιτσάκη σήμερα. Βασίλης κουράστηκε, κάνει δύο ώρες επίπεδο χρήσου του. Ψόφισε.
2: Και τώρα που είναι,
1: τώρα
2: για καφέ.
1: Κάπου, δεν ξέρω. Λοιπόν, παιδιά, τι έχουμε δεύτερη ώρα?
2: Έχουμε τον κακοποιητή στις 5.30 για να κερδίσετε τα γυαλιά ήλιο από τα οπτικά Ζωγράφος. Mm-hmm. Έχουμε κουτσομπολάρες.
1: Κουτσομπολάρες, έχουμε διάθεση.
2: Εννοείται.
1: Έχουμε πονοκέφαλο.
2: Όχι, δεν έχουμε.
1: Έχω εγώ. Αν πραγματικά, αν κάποιος ξέρει για μάτι να κάνει, από χθες έχω κακό μάτι.
2: Ναι, ο Τζον Τσάν ξέρει.
1: Αν ακούει ο Τζον Τσάν, θα μπορούσε να με βοηθήσει, παρακαλώ πολύ. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως παρόλα αυτά. The Second Voice είναι το Let Me Be. Και κάπως έτσι ξεκινάει το δεύτερο 60 λεπτό μας. Που αλλού, εδώ, στο Zoo 90,8.

0: έχω πολύ ωραία φωνή.
1: Τα φτάκια μας, ρε, τα φτάκια μας.
0: Ντροπή σου. Λοιπόν, είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από Signature Travel. Τώρα λοιπόν μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Μάλτα με 10% έκπτωση, Κατερίνα μου γλυκιά. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova, κατεβάζεις το παντού app και παίρνεις το deal. Μαθαίνεις περισσότερα τώρα στο nova.gr.
1: Και ήρθε η ώρα να σας πω έτσι τυπάκια για να γίνει το κοτόπουλο στο φούρνο πιο ζουμερό και νόστιμο. Να μην το ψήνεις συνεχώς με σάλτσες πάνω του, αλλά να τις βάζεις γύρω του για να μένει τραγανό εξωτερικά.
0: Ωραίο.
1: Ναι, να χρησιμοποιείς λέει πιο έξυπνες γεύσεις όπως μουστάρδα και κρασί αντί για βαριές σάλτσες. Και να προσθέτεις στο τέλος λίγο χυμό από εσπεριδοειδή για έξτρα άρωμα και φρεσκάδα. Με λίγα λόγια, σωστός χειρισμός των υγρών και απλά αρωματικά, ίσον πιο ζουμερό και γευστικό κοτόπουλο.
0: Τέλεια. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο και στην κίνηση.
1: Πάμε.
0: Τα πράγματα είναι λίγο ελαφρώς καλύτερα. Μην φανταστείτε ότι θα δείξει τα νιάρη φάση. Εκεί τα γνωστά προβλήματα στο Παπαγεωργίου από δυτικά προς ανατολικά. Έτσι, έχει όμως λίγο καλυτερέψει από ανατολικά προς δυτικά τώρα η φάση εδώ πέρα, από ό,τι βλέπω σε Τούμπα και ενδιάμεσα. Στο κέντρο βλέπω πάρα πολύ κίνηση στη Λεωφόρο Νίκης. Εντάξει, παιδιά, ψηλό καλύτερα από πριν πάντως είναι η αλήθεια. Λοιπόν, πάμε σε David και.
1: Υπομονή!
0: David Guetta, Dreams, παιδιά. Gone, gone, gone. Τώρα στο Zoo 90,8.

0: 20 λεπτά μετά τις 5. Αχα. Έχουμε κουτσομπολιά.
1: Τσομπολάρες έχουμε.
0: Έχεις βρει εσύ κάτι έτσι, ναι, έχω... αξιόλογο ρε παιδί μου.
1: Έχω βρει κάτι. Λοιπόν, η Μαντόνα ξέσπασε για τον εθισμό των νέων στην τεχνολογία. Αφήστε κάτω τα κινητά και συνδεθείτε.
0: Μάλλον, καλά τα λέει η Μαντόνα. Καλά τα λέει.
1: Θα συμφωνήσουμε με τη Μαντόνα. Μας πάμε τώρα στο Σον Πεν, ο οποίος λέει ότι οι selfies είναι καταστροφικές για την ψυχή και ο ίδιος αποφεύγει να πηγαίνει ακόμη και στα Όσκαρ και στις μεγάλες εκδηλώσεις. Δεν του αρέσουν καθόλου.
0: Δεν του αρέσουν.
1: Ναι, τα φλάστε στη δημοσιότητα επίσης δεν του αρέσουν καθόλου τα Όσκαρ. Και επίσης δεν έχουμε σχολιάσει τόσο καιρό για το καινούργιο ζευγάρι της Showbiz, την Kendall Jenner και τον Jacob Elordi.
0: Πώς μας ξέφυγε τώρα
1: το
0: αυτό.
1: Το ήξερες. Πήγανε λέει διακοπές στη Χαβάη και επίσης τους είδανε ότι ήταν για δείπνο στο Τόκιο.
0: Εμένα μου αρέσουν αυτοί οι δύο. Και οι δύο μου αρέσουν.
1: Ρεσί πάρα πολύ. Μπράβο του. Μετά τον. Πώς τον λένε, τον Bad Bunny.
0: Ναι.
1: Καλό κομμενέτο κι αυτό.
0: Εγώ θέλω να πάω λίγο στην εγχώρια τώρα Showbiz και στα νέα, διότι μέσα από το προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Διονύσης Χινάς ευχήθηκε στην αγαπημένη του Κέντι Γκαρμπή για την ξεχωριστή ημέρα των γενεθλίων της, γράφοντας «Χρόνια πολλά, φως της ζωής μου».
1: Έλα ρε το γλυκούλι μου.
0: Πόσο πολύ μου αρέσουν αυτοί οι δύο. Τρελαίνομαι για Διονύση Χινά και Κέντι Γκαρμπή. Πόσο ερωτευμένοι, πόσο αγαπημένοι, πόσο πρότυπο για ζευγάρι αυτοί οι δύο άνθρωποι. Ε.
1: Εν τω μεταξύ μου είχε πετάξει στο TikTok τελευταία την πρόταση γάμου που, τους είχε, που την είχε
0: τότε
1: κάνει.
0: Τότε στη Ρούλα Κορομίλα, εγώ το θυμάμαι, το είχα δει live.
1: Έλα ρε, απίστευτο, μπράβο.
0: Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω γρήγορα. Κομματάρα, παιδιά, τρελαίνομαι για το συγκεκριμένο τραγούδι. Planet Funk, It's the Sun. Τώρα στο Zoo.

0: Radio Bari και έχει φτάσει η ώρα για...
1: Κακοποίηση! Αυτό που θέλουμε από εσάς είναι να μας πείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα κακοποιήσει σήμερα ο κακοποιητής μας ο Μαργαρίτης για να αρπάξετε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος.
0: Δώστε λίγο βάση παρακαλώ πολύ γιατί θέλω να σας χαρίσουμε το υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Η κακοποίηση ξεκινάει αμέσως τώρα. Άφησέ με! Να είμαι. Άφησέ με! Να είμαι. Άφησέ με να είμαι. Άφησέ με να είμαι. Άφησέ με να είμαι. Άφησέ με να είμαι. Μην σταματάς να μιλάς. Απλά νιώσε. Άφησέ με να είμαι. Άφησέ να είμαι. Είμαι. Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς, κουνήσου, κουνήσου. Καμία ένταση, κανόνες μηδέν. Εσύ πάντα μιλάς, εγώ είμαι ήρεμος. Χαμηλά φώτα, ένα όνειρο. Το σώμα σου κινείται, καρδιά σου χτυπάει αργά. Άφησέ με να είμαι. Λέγω παιδιά, αυτή ήταν η κακοποίηση. 2-3-10-2-32-9-0-8. Τηλεφωνείτε γρήγορα για να μου πείτε τον τίτλο του τραγουδιού. Να μας πείτε τον τίτλο του τραγουδιού. Από το άφησέ με να είμαι. Είναι πάρα πολύ εύκολο θεωρώ.
1: Πανεύκολο είναι, εντάξει, τι άλλο να κάνουμε.
0: Μα ναι, πραγματικά σπαθιά να καταπιούμε. 2-3-10-2-32-9-08. 2-3-10-2-32-9-08. Το λέω άλλη μία, σημειώστε το. 2-3-10-2-32-9-08. Αν μου πείτε τον τίτλο τώρα, ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου γίνεται δικό σας από τα Οπτικά Ζωγράφος. Γυαλάρα καινούρια, υπέροχη, καλοκαιρινή στη λάτη, αντρική ή γυναικεία, θες για σένα, θες για τα γόρι σου, θες για το κορίτσι σου, όπου θες εσύ. 2-3-10-2-32-9-08. Έναν τίτλο θέλουμε από το ξένο τραγούδι που ερμήνευσα εγώ στα ελληνικά, το Άφησέ με να είμαι. Για να κερδίσετε τη γυαλάρα. Γεια σας. Σταμάτα και εσύ, μωρέ Πάμελα. Γεια σας.
1: Μπα, όχι.
0: Τι όχι. Γεια σας.
1: Άφησέ με να είμαι.
0: Άφησέ με να είμαι. 2-3-10-2-32-9-08. Το δίνω άλλη μία και φεύγουμε γρήγορα για break. Αν είναι να παίξουμε μετά το break. Ναι, ναι. Γεια σας. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Άφησέ το να είναι, Μαργαρίτη.
0: Σταμάτα, μωρέ. Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, επιτέλους. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα σήμερα. Τι κάνετε, πώς είστε, το όνομά σας. Καλή εβδομάδα.
2: Είμαι η Ραφαέλα. Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, ρε Ραφαέλα μου, γλυκιά. Από ποια περιοχή μας τηλεφωνάς?
2: Από την Καλαμαριά.
0: Ρε Καλαμαριά. Ρε με την πλατεία σου, την ωραία, με τη θάλασσά σου, με τα ψαράκια σου.
1: Ρε.
0: Ωραία.
2: Ναι, ναι.
0: Ραφαέλα, ποιο τραγούδι ψάχνουμε?
2: Το Let Me Be.
0: Πραγματικά.

0: Σύγκυλες και πολύ ωραία.
1: Πραγματικά, κοίταξε, από μικρός είχα δύο τάσεις. Η μία ήταν στο να τραγουδάω καλά, την άλλη δεν θέλω να την
2: υποδημώσω.
1: Λοιπόν, Ραφαέλα, ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου γλυκιά μου έγινε δικό σου για να το φοράς και να χαίρεσαι και να μας θυμάσαι, εντάξει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μην το ξαναβείς αυτό, Ραφαέλα. Εμείς ευχαριστούμε. Όρθιοι που ακούς ζωή 90,8, μένει στο ακουστικό. Για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου και εμείς πάμε σε break.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ο εγκέφαλος του παιδιού αναγνωρίζει ως ασφαλή βάση τον άνθρωπο με τον οποίο μπορεί επιτέλους να απελευθερωθεί.
5: Εγώ
2: να
5: είμαι φλόρος, παιδί μου. Είμαι φλόρος σε όλα αυτά, να το ξέρεις. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να
2: δεν σε ξέρω. Είμαστε εκεί στο πάρκο και κάνει Αντώνη στην από κάτω τη διαδρομή και του λέει Ειρήνη, να κάνουμε τώρα και την από πάνω. Και λέει Βασίλης, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται.
5: Η από πάνω διαδρομή ήταν δύο μέτρα, πες το παιδί κάτω να τρέχουμε.
2: Αφού ήταν δεμένο, δεμένο.
5: Έφυγε από εκεί, να το παιδί μου δύο μέτρα πάνω από τη γη.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters. Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Έχει φτάσει η ώρα για την γκρίνια μου. Λοιπόν, θέλω να γκρινιάξω για το κακό το μάτι σήμερα.
1: Αχ, για πες.
0: Με πιάσε χθες.
1: Τι λες και σένα.
0: Να σπάσει το κεφάλι μου, να πεθάνει. Και το καταλαβαίνει το κακό το μάτι, ρε παιδί μου. Κρυβόμουν πίσω από κολόνες, κάτω από τραπέζια. Έβλεπα, με κοιτούσε εκεί επίμονα. Λέω, να ξέρει, θα έχω πάνω κεφάλι. Κόντυψα να σκάσω.
1: Τι λες, ρε.
0: Εσύ πιστεύει το μάτι, εγώ πάρα πολύ.
1: Είχα αυτή τη συζήτηση πριν έρθω.
0: Αλήθεια.
1: Με τη ματούλα. Ναι, και έλεγα ότι. Τι πιστεύω εγώ.
0: Ναι.
1: Ότι αν κάποιο, ρε παιδί μου, σου κάνει ένα κομπλιμέντο ή σε κοιτάξει καλοπροαίρετα, δεν ματιάζει.
0: Όχι, παιδί μου, μιλάμε για το κακό το μάτι.
1: Αλλά αν
0: για
1: κάποιος,
0: τη γλωσσοφαγιά.
1: Για τη ζήλια αυτή, πιστεύω. Έτσι. Υπάρχει.
0: Για μέχρι και γάιδαρο σκάει τώρα, σας παρακαλώ.

0: Υπέροχος Daddy Swims στα 52 λεπτά μετά τις 5, Κατερινάκη μου. Φυσικά και αυτή η δεύτερη ώρα έχει ολοκληρωθεί και φυσικά έχει ολοκληρωθεί έχοντας την Nova. Έχουμε παρέα την Nova μας, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως και 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Καλά, ακούσατε, χωρίς οπτική να μπορείτε να μάθετε και να τσεκάρετε περισσότερα τώρα στο nova.gr.
1: Και πάμε τώρα να δούμε red flags αναζώδιο. Ξεκινάμε με τον κρυό, ο οποίος θυμώνει εύκολα και φεύγει πριν ακούσει. Ο Ταύρος δεν αλλάζει γνώμη με τίποτα. Οι δίδυμοι έχουν αστάθεια και δίνουν διπλά μηνύματα. Ο καρκίνος παίρνει τα πάντα πολύ προσωπικά. Ο Λέων θέλει πάντα να είναι το κέντρο της προσοχής. Ο Παρθένος κριτικεί σε υπερβολικό βαθμό. Ο Ζυγός αποφεύγει τις δύσκολες αποφάσεις. Ο Σκορπιός ζηλεύει και είναι πάρα πολύ καχύποπτος. Ο Τοξότης λέει τα πάντα χωρίς φίλτρο. Ο Εγώκερος έχει συναισθηματική απόσταση. Ο Υδρογός φαίνεται κρύος ή αποκομμένος. Και οι Ιχθύες υπερβολική εξειδανίκευση καταστάσεων.
0: Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε για τα ζώδια, Κατερινιό. Πάμε σε ένα break. Ερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα.

0: και καλύπτει τα πάντα.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού. Η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Carotene Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
9: Carotene Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα

0: με φυτά, ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
2: Okay.
0: Ποιο?
3: Το Aquila's Meal.
0: Τι είναι?
3: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
3: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
9: Ναι.
10: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
9: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
11: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
10: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
9: Οχ, πότε πρόλαβες και έφτασες Σκιάθο?
10: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
11: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
15: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
16: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα λίγο.
2: Πότε πέρασαν 2 ώρες.
1: Αχ, είδες όταν

0: Δεν ο Βασίλης τι καλά.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα όμως που κάθε φορά όταν λείπει κάποιος, δηλαδή λείπω εγώ κράζω εμένα, ναι. Λείπεις εσύ κράζω με σένα, λείπω ο Βασίλης κράζω με τον Βασίλη.
1: Έτσι είμαστε αφού.
0: Είμαστε ο αυτός μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, guys, εδώ είμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τι γίνεται έξω, δρόσησε.
1: Πρέπει να δρόσησε. Δεν ξέρω έτσι όπως το βλέπω από εδώ,
0: μακάρι,
1: έτσι νομίζω.
0: Μακάρι, τι ωραία, ρε παιδί μου. Λοιπόν, τι έχουμε την τρίτη ώρα.
1: Λοιπόν, έχουμε viral είδηση, άχρηστες πληροφορίες και στις 6.30. Α, όχι. Δεν έχουμε παιχνίδι.
0: Έχουμε
1: σήμερα.
0: Και viral τραγούδι φυσικά.
1: Ναι, viral τραγούδι.
0: Οπότε, guys, μείνετε μαζί μας. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Εμείς σίγουρα, τώρα και εσάς δεν ξέρω. Το βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Πάμε να ξεκινήσουμε με. Άσε. Τι κάνεις, μας θα βγάλεις τα ακουστικά να μιλάμε.
1: Ναι.
0: Turn the lights off τώρα στο Zoo.

0: Υπέροχη Σία. Υπέροχο Κατερίνα μου. Και το εξαλέν θέλω να σου πω. Διότι τώρα τελευταία που έχω άγχος και στρες, που δημιουργείται από εσάς όλο αυτό το άγχος και το στρες, βγάζω κάτι άφθες. Πήγα λοιπόν στον δοντίατρο και μου πρότεινε το εξαλέν, γνωστό διάλειμμα, έτσι με το οποίο ούτως ή άλλως εγώ κάνω τις γαργάρες μου όταν έχω πονόλαιμο. Και είναι με το μόνο που με, πραγματικά παιδιά, δεν υπάρχει το εξαλέν. Με το που κάνεις γαργάρα, γεια σας. Φεύγει ο πονόλαιμος. Μου είπε λοιπόν ότι έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση, τόσο για άφθες αλλά και για ολίτιδα και πλάκα. Ενώ σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα, δεν χρωματίζει τα δόντια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή μπορείς να το κάνεις κάθε μέρα μέχρι να σου φύγει το πρόβλημα, έτσι. Οπότε παιδιά, καθημερινή χρήση εξαλέν και θα απαλλαγείτε από όλα αυτά. Μην φοβάστε, δεν χρωματίζει τα δόντια με τη σωστή χρήση και συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.
1: Λοιπόν, και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, είστε πολύ καλοί στο να λέτε ιστορίες και σαν φοβεροί ομιλητές, οι άλλοι διασκεδάζουν όταν βρίσκονται γύρω σας. Να πούμε και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, δηλαδή στην Καλλιόπη και στον Ναυκράτιο.
0: Βεβαίως, χρόνια πολλά.
1: Πάμε και στην άχρηστη πληροφορία που σας έχω βρει. Ακόμη και όταν διαβάζουμε σιωπηλά, οι μύες του στόματός μας, αλλά και του λάριγκα και της γλώσσας, συσπώνται ανεπαίσθητα. Αυτό ονομάζεται μικρομυϊκή δραστηριότητα ή υποφωνητική κίνηση. Το ήξερες αυτό, Μαργαρίτη?
0: Όχι, η αλήθεια είναι πως όχι.
1: Και επίσης, οι ελέφαντες είναι από τα λίγα ζώα που αναγνωρίζουν τον εαυτό τους σε καθρέφτη, κάτι που θεωρείται ένδειξη αυτοσυνείδησης.
0: Έλα, και έχουν και μνήμη, νομίζω, δεν έχουν.
1: Οι ελέφαντες.
0: Μνήμη ελέφαντα, ναι.
1: Μνήμη ελέφαντα, γιατί το λέμε όμως, για καλό ή για κακό?
0: Δεν ξέρω, θα μάθουμε. Show me love. Έρχεται και αυτό στο ζου και παίζει δυνατά.

0: these beautiful things that are.
1: Λοιπόν, όπα, έχουμε κίνηση.
2: Έχουμε κίνηση, δεν ξέρω όμως.
1: Ξέρω εγώ, Καταρίνα, αν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή για να πω.
2: Α, ναι, έχουμε κίνηση αυτή.
1: Τίποτα, αυτή η εκπομπή από το κακό στο χειρότερο. Λοιπόν, πάμε λίγο στην κίνηση. Βλέπω πάρα πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή περιφερειακά από δυτικά προς ανατολικά.
2: Άντε, συνεχίζεται δηλαδή το πρόβλημα.
1: Εκεί στο Παπαγεωργείο έχει λίγο καλυτερέψει η φάση, αλλά έχει έρθει λίγο προς τα εδώ, προς τα Μάστορα, ρε Κωνσταντινοπολίτικα, Πηλαία, πιάνει ένα μεγάλο μέρος. Από ανατολικά προς δυτικά τα πράγματα είναι πολύ καλά στον περιφερειακό, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, σε όλο το μήκος του περιφερειακού. Στο κέντρο τα γνωστά σημεία πάλι εκεί πέρα, ρε πάλι παραλιακά έχουμε λίγο κίνηση, λίγο Τσιμισκή έχουμε λίγο κίνηση σε κάποια σημεία, αλλά γενικά το μεγάλο το πρόβλημα τώρα εντοπίζεται στο περιφερειακό από δυτικά προς ανατολικά, στο ύψος της Πηλαίας, κάπου
2: και
1: κατά εκεί.
2: Βλέπω κάτι για ατύχημα, είναι η αλήθεια. Πριν από 3 λεπτά ενημερώθηκε. Μακάρι όλοι
1: να είναι καλά.
2: Πάμε τώρα στη viral είδηση που σας έχω βρει. Ένας 79χρονος πολυεκατομμυριούχος αναζητά νεότερη γυναίκα για να κληρονομήσει την περιουσία του.
1: 79.
2: Και το... 79, ναι.
1: Έχει πολύ περιουσία.
2: Ναι, και το σπίτι των 50 δωματίων.
1: Μόνο γυναίκα ψάχνει.
2: Ναι, έτσι λέει. Γυναίκα πολύ νεότερη του. Τώρα δεν ξέρω.
1: Κύριε, κοίταξε να σου πω κάτι. Δεν έχει σημασία άντρα γυναίκα στα 79. Ο άνθρωπος μια παρέα θέλει. Θα πάω, θα το μαγειρεύω, θα το κάνω. Μα είναι να πάρω την περιουσία όλη σε 2-3 χρόνια, δεν πειράζει.
2: Λέει ότι μπορεί να προσφέρει έναν πολύ άνετο τρόπο ζωής που περιλαμβάνει κατοικία στο κτήμα και ένα σημαντικό ετήσιο χρηματικό επίδομα. Ναι, ωστόσο λέει η έβριση του κατάλληλου ατόμου έχει αποδειχθεί πιο δύσκολο από ό,τι περίμενε. Από κάτω εντωμεταξύ έχω κλάψει πρώτο σχόλιο. Πού βρίσκεται αυτό το κουκλί? Θεάρες. Εγώ περίμενα να τη βρει πολύ εύκολα, είναι η αλήθεια.
1: Κοίταξε, τώρα που μαθεύτηκε και δημοσιοποιήθηκε έτσι αυτό το πράγμα, σίγουρα θα βρεθεί μια καλή κοπέλα. Ναι. Γιατί θα τον αγαπήσει και θα σε...
2: Για τα ψυχικά του χαρίσματα.
1: Για τα λεπτά συναισθήματα. Λοιπόν, τέλεια. Πάμε σε Harry Styles.
2: Ναι.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, στο μεγάλο θέμα της ημέρας σήμερα, παιδιά, δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από αυτή τη μεγάλη χαρά, από αυτό το σπουδαίο γεγονός, εφόσον ο Σάκης Κατσούλης και η αγαπημένη μας Μαρία Ρουμελιώτη γίνανε γονείς.
1: Έλα ρε, εσύ, μπράβο!
0: Βεβαίως, εδώ και λίγα 24 ώρα έτσι βιώνουν αυτή την απόλυτη αγάπη. Ο Σάκης ανέβασε και στιγμιότυπο που δημοσίευσε και διακρίνονται έτσι τα μικροσκοπικά ποδαράκια του μωρού.
1: Άντε ρε, το γλυκουλάκι, αγοράκι ή κοριτσάκι.
0: Ενώ τη φωτογραφία τη συνόδευσε με λόγια αγάπης και ξαφνικά όλος μας ο κόσμος χωράει σε δύο μικρά ποδαράκια, ευλογημένοι και ευγνώμονες, έγραψε ανάμεσα σε άλλα. Η άφηξη του μικρού έχει γεμίσει ευτυχία την οικογένεια με το Σάκη Κατσούλη να ζει στιγμές που θα θυμάται για πάντα. Πολύ ωραία φωτογραφία, πολύ χαίρομαι για αυτά τα παιδιά.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Τα θέλανε πολύ, φαίνονται πολύ αγαπημένοι. Παιδιά, να σας ζήσει.
1: Ό,τι καλύτερο, να είναι υγιέστατο.
0: Γερό, καλότυχο. Τι ζώδιο είναι τώρα για να. Α, δίδυμος είναι.
1: Δίδυμος.
0: Το καλύτερο ζώδιο θα καλοπεράσετε. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε γρήγορα για να πούμε τελική ευθεία.
2: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Βασιλάρα, σε ευχαριστώ. Πασάμω, αγορίνα μου.
1: Τι ωραία λόγια είναι αυτά.
3: Βασίλη, με δυνάτησες. Πετάγεται η ειρήνη, δεν πρόλαβε να απαντήσω. Εγώ πήγα να πω ναι, λίγο. Μπα, όχι, τα ρούχα που φέρνετε.
1: Και κάτι άλλο πάλι τέτοιο.
3: Μόνο πήγα να πω ένα ναι.
4: Τα ρούχα είναι που το κάνω.
3: Τα ρούχα πάντα φοράει. Και πολύ του είναι. Χοντρό είναι. Καλημέρα.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύγητος.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie Deludi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
12: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
11: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
13: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: Μπαμ, εδώ είμαστε. Πριν από τις 7, εμείς γελάμε και ο κόσμος υποφέρει γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Μαθαίνουμε, παιδιά, υπομονή. Το πέρασα εγώ το μεσημέρι με ντάλα ηλιού. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, θα σε βγάλω βόλτα.
1: Τι έγινε?
0: Να με ετοιμαστείς, να με στολιστείς, να με γίνεις κουκλάκι. Όχι, δεν είσαι.
1: Τι λες τώρα.
0: Και Τρίτη 16 θα σε βγάλω έξω, έτσι.
1: Πού θα με πας?
0: Πού θα σε πάω, μάντεψε. Τι έχει Τρίτη 16?
1: Α, καλά, έχει το Glow City, έτσι. Το οποίο επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Μεγαλύτερο από ποτέ. Μεγαλύτερη Glow γιορτή μεταφέρεται σε open air χώρο στο Soul SKG για να υποδεχθεί εσένα και χιλιάδες επισκέπτες σε μια μέρα γεμάτη παιχνίδια, DJ set, καλλιτέχνες, influencers, τα πιο θετικά vibes, τι άλλο θέλεις. Θα τα έχει όλα αυτό το party.
0: Θα τα έχει όλα. Εγώ έχω παρουσιάσει δύο Glow City και πραγματικά είναι υπέροχα. Έχει ανακοινωθεί ο Tokel, αλλά και ο Rack.
1: Τι λες τώρα?
0: Τώρα για τους υπόλοιπους, ποιοι θα τραγουδήσουν, ποιοι influencer θα είναι και εκεί, δεν ξέρω ακόμα πολλά. Είναι έτσι αυτά τα ονόματα που έχουν ανακοινωθεί. Θα γίνουν και άλλες αποκαλύψεις. Κλείσε σύντομα το εισιτήριό σου για να μην το χάσεις αυτό το πάρτι, διότι εκτός από όλους αυτούς θα είμαστε και εγώ με την Κατερίνα.
1: Σίγουρα θα είμαστε. Έτσι, οπότε... θα πάρουμε και την παρέα μας, ναι. Και θα πάμε όλοι μαζί.
0: Έχεις όχι... παρέες σου, έχουν μείνει φίλες?
1: Όχι, δυστυχώς, μόνο μία.
0: Baby! Τραγούδα και δεν τραγουδάς.
1: To find me.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν, Κατερινιό, τα μαζεύουμε.
1: Τα μαζεύουμε.
0: Τα μαζεύουμε,
1: να,
0: φεύγουμε.
1: Και στο μικρόφωνο.
0: Όχι, απλά όλα είναι λάθος. Έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης αμέσως τώρα και φυσικά το βράδυ κλείνει με την Έλληνα τη Ρόκα. Αύριο πάλι εδώ θα είμαστε. Αν θέλετε, έρχεστε και εσείς για να μας ακούσετε. 4 με 7. Trouble Makers χωρίς το Βασίλη, γιατί θα κάνει την εκπομπή του Χρήστο το Κουμακίδη που είναι διακοπές και πήγε στη συναυλία.
1: Α, και αύριο.
0: Και αύριο.
1: Ρίχωσιμο ο Χρήστος.
0: Είδες, θα λαπονούσε μέσα τη κοπέλα του. Λοιπόν, αυτά. Μαργαρίτης και Κατέρινα σήμερα μαζί σας μέχρι και αυτό το λεπτό. Σας αφήνουμε με το τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, διότι με τι άλλο θα μπορούσαμε να σας αφήσουμε ως ξένο ραδιόφωνο.

0: καλή εβδομάδα.
1: Bye.
2: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
3: Ωραία, και τι απάντησες?
2: Ζου 90,8.
3: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
4: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
12: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή. Στο Bed & Bath Αδριανούπολος 6 Καλαμαριά και Bed & Bath.
16: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
17: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
16: Ποιος μίλησε?
17: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
16: Στον δεύτερο.
17: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
16: Τι?
17: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
16: Μπήκα σωστά?
17: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
18: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
16: Όπου θέλω.
18: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live καζίνο παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλώς ορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα πίλς 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
20: Έχει τσουλήθρα με νερό
21: και τρελά

0: πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
1: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
3: Lucky.
2: Τάκι.
3: Lucky 13.
2: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
4: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
5: Κύριε Lucky, έτοιμα.
2: Τάκης.
5: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
5: Και σε λένε Τάκη.
6: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power.
1: Αυτή την εβδομάδα, Σακύρα, Μπέρνα Μπόι.

0: Φιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Βρε καλώς τους, καλώς τους. Καλή εβδομάδα, είπαμε. Δεν είπαμε, ας πούμε τώρα. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, λοιπόν, σήμερα και είμαστε εδώ στον Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος ο Φιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Από όλα έχουμε και για σήμερα. Μουσικά νέα, 8.30 ώρα track of the day. Αλλά εννοείται ξεκινάμε με το αγαπημένο hit list. Έρχονται τώρα οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση και στο νούμερο 10 θα ακούσουμε το Gone Gone Gone. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε.
0: Zoo Radio. Zoo Radio. The Hit List. Νούμερο 10.

0: Αυτό είναι το Edge of Desire από Jonas Blue και Malib στο νούμερο 6 του Hit List εδώ στον Zoo 90,8. Λοιπόν, 6931-908-908, το νούμερο του Viber. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε να μου πείτε και πώς περάσατε το σουκού. Ο καιρός την παλεύει, δεν την παλεύει. Πάει για καταιγίδα. Πάντως και για αύριο Τρίτη βλέπω πως θα έχουμε λίγες βροχές, θερμοκρασία μέχρι 29 βαθμούς και αυξημένη υγρασία. Αμαζόνιος γίναμε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα στο νούμερο 5. Θα ακούσουμε Alex Warren και Fever Dream. Είναι το πρώτο τραγούδι το οποίο ακούσαμε από το νέο του άλμπουμ με τίτλο Wild Child, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 28 Αυγούστου.
1: Νούμερο 5.

Επιμένω Upside Down από Jaden Boysen και David Guetta εδώ στο Hit List των Zoo 90,8. Και δεν ξέρω αν θυμάστε παλιά, δεν μπορούσαμε ο ένας π.χ. να στριμάρει στο ίντερνετ και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα όμως με το ΔΕΗ Fiber μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Λοιπόν, πάμε στο σημερινό μας νούμερο 1 που θα ακούσουμε The Second Voice και Let Me Be. Πίσω από αυτό το project κρύβεται ο Ρουοντανός καλλιτέχνης και τραγουδιστής Elvin Sina, ο οποίος όμως το συγκεκριμένο τραγούδι δεν ακούγεται με την κανονική του φωνή, καθώς έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ο εγκέφαλος του παιδιού αναγνωρίζει ως ασφαλή βάση τον άνθρωπο με τον οποίο μπορεί επιτέλους να απελευθερωθεί. Να
3: κάνει φλόρος, παιδί μου. Είμαι φλόρος σε όλα αυτά. Να το ξέρεις. Δεν μπορώ να
2: αντέξω. Δεν σε ξέρω. Είμαστε εκεί στο πάρκο και κάνει ο Αντώνης την από κάτω τη διαδρομή και του λέει η Ειρήνη, να κάνουμε τώρα και την από πάνω. Και λέει Βασίλης, δεν χρειάζεται.
3: Η από πάνω διαδρομή ήταν 2 μέτρα. Πες το παιδί κάτω να τρέφουμε.
2: Αφού ήταν δεμένο.
3: Ακριβιέται το παιδί μου 2 μέτρα πάνω από τη γη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7 το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zeekr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zeekr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πειλαία. Zeekr. Seek more.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
16: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα Arigato, για μια ζωή. Arigato.
17: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo. We play the
18: Επιστρέψαμε και παίζουμε όλα τα hits. Εδώ είμαστε, Ζου 90,8. Πέτρος Σοφιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο, στον Μιχάλη, τον Ιορδάνη, τη Δέσποινα και την Μαρία. Λοιπόν, ευτυχώς η κίνηση στους δρόμους της πόλης είναι πολύ καλύτερη. Λίγες καθυστερήσεις έχουμε στον εσωτερικό περιφερειακό, στο Βαρδάρι, στην Εγνατία εκεί προς τα Πανεπιστήμια, Λαμπράκι και Διαγόρα πιο ανατολικά και εννοείται Εθνικής Αντιστάσεως στο Φίνικα, αλλά με μέτωπο προς το κέντρο. Αυτό είναι ο Νταμιάνο Ντάβιτ με το The First Time και το ακούτε εδώ, στον Ζου.

0: Λινέη με το Love Me Note εδώ στον Zoo 90,8 και στο Zoofan με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Και αν αυτές τις ημέρες νιώθεις ότι χρειάζεσαι διακοπές και έχεις πάρα πολλά emails να απαντήσεις, τότε σου έχουμε μια φοβερή λύση. Το Angostura Tiki Week. Ο αγαπημένος θεσμός έχει επιστρέψει και αυτό σημαίνει ότι μέχρι την 5η 18 Ιουνίου, τρία αγαπημένα μπαρ στις πόλεις γίνονται ο απόλυτος Tiki προορισμός. Πας, παραγγέλνεις το Angostura Tiki cocktail σου και φεύγεις με το συλλεκτικό ποτήρι γιατί είναι δώρο. Ω, ναι, το κρατάς κανονικά. Οπότε σημείωσε τώρα τα spots που θα σου πω και ξεκίνα να μπαίνεις σε καλοκαιρινό mode λίγο νωρίτερα. Θα πας στο Bad Habit, στο Θερμαϊκός και στο Τζέλα Δέλτα. Η προσφορά βέβαια ισχύει μέχρι εξαντλήσεως τοποθέματος. Λοιπόν, σήμερα να πούμε χρόνια πολλά στην Καλλιόπη και τον Αυκράτιο που γιορτάζουν και επίσης βλέπω πως είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά των Εγκεφαλικών Όγκων και Παγκόσμια Μέρα Ωκεανών. Φύγαμε τώρα για ένα σύντομο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Zoo Fan εδώ στον Zoo.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι?
11: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
10: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
11: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
10: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
12: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως? Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
13: Χακούνα Ματάτα! Τι υπέροχος γύρος! Χακούνα Ματάτα!

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στη Mi Food.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες στη σεζόν. Crocs, Skechers,

0: Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
6: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
5: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης. Η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
10: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
11: Ω, ναι, πολύ σωστά. Λίγο πριν το ρολόι δείξει ακριβώς 8, είμαστε εδώ, στον Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα σας πω τι εκνεύρισε τη Μαντόνα στην πρεμιέρα του Confessions 2 The Film. Και φυσικά, 8.30 ώρα έχουμε τι άλλο, το αγαπημένο track of the day. Τώρα όμως, πάμε να ακούσουμε hits. Έρχονται 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και αρχίζουμε με το πολύ πολύ αγαπημένο Golden από K-Pop Demon Hunters. Εδώ στον Zoo.

Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

John Legend από το 2013 με το All of Me σε Tiesto Remix εδώ στον Zoo 90,8. Και πάμε τώρα στη μία και μοναδική Madonna, η οποία βρέθηκε την περασμένη Παρασκευή στο Beacon Theater στο Manhattan με αφορμή την πρεμιέρα του Confessions 2 The Film. Η Madonna λοιπόν εξέφρασε έντονα την αντίθεσή της στην χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια των συναυλιών, προτρέποντας μάλιστα το κοινό να αφήσει τις οθόνες στην άκρη και να ζήσει τη στιγμή. Τέλος, ανέφερε πως η τεχνολογία έχει επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βιώνουν τις ζωντανές εμφανίσεις. Τίνω να συμφωνήσω με τη Madonna, αν και να πω την αμαρτία μου, βγάζω βίντεο στις συναυλίες, αλλά όχι και όλη την ώρα όπως κάνουν μερικοί.

Στα 31 μετά τις 8, αυτή ήταν η Ζέινα με το Ζανάντο εδώ στον Ζου 90,8 και δεν ξέρω αν τα μάθατε. Αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο, απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς αθηνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Track of the Day όπου σας φέρνω το νέο σίγγλ της Madonna Love Sensation. Το νέο κομμάτι αποτελεί το τρίτο δείγμα γραφής από το υπερχόμενο άλμπουμ της που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου. Μουσικά κινείται σε έντονα ηλεκτρονικά μονοπάτια, συνδυάζοντας δυναμικούς ρυθμούς, χαρακτηριστικά synths και κλιμακώσεις που οδηγούν σε εκρηκτικά ξεσπάσματα. Ενώ η φωνή της Madonna λειτουργεί ως φορέας αισιοδοξίας, ελευθερίας και συναισθηματικής αποφόρτισης. Track of the Day. Track of

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Βασιλάρα, σε ευχαριστώ. Πασάμω, αγορίνα μου.
3: Τι ωραία λόγια είναι αυτά.
2: Βασίλη, με δυνάτησες. Πετάγεται η ειρήνη, δεν πρόλαβε να απαντήσω. Εγώ πήγα να πω, ναι, λίγο. Μπα, όχι, τα ρούχα που φέρνετε.
3: Και κάτι άλλο πάλι τέτοιο.
2: Μόνο πήγα να πω ένα ναι.
4: Τα ρούχα είναι που το κάνω.
2: Τα ρούχα πάντα φοράει. Και πολύ του είναι. Χοντρός είναι. Καλημέρα. Ο
4: Ερίσκη ήταν αυτή.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ετοιμάσου για το πιο φαν μαθητικό πάρτι του καλοκαιριού. Αριστοτέλεια 2026. Το δεύτερο μαθητικό φεστιβάλ του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Διαβίου Μάθησης πλησιάζει. Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα μαζευόμαστε όλοι στην αυλή του 1ου και 12ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Στα DEX, ο Ζου 90,8, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετήδης και η Ιφηγένεια ξεσηκώνουν τη βραδιά. Βραβεύσεις, υποτροφίες και πολλά ακόμα δώρα και εκπλήξεις σε περιμένουν. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μη λείψει κανείς.
12: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Αυτό ακριβώς, Zoo Radio, We Play The Hits. Πέτρος Σοφιανίδης στην παρέα σας για λίγο ακόμα με το Zoufan. Καλησπέρα στον Χριστόφορο, καλησπέρα στον Ηλία, τα φιλιά μου και στην κουμπάρα μου την Εύα. Λοιπόν, κάθε πρωί ακούτε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning και παίζετε δύο φορές στις 8 και 20 και στις 10 και 20 το Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Αυτή είναι η Dua Lipa με το Training Season εδώ στον Zoo. Φύγαμε!

0: Αγαπημένο και αξεπέραστο. Die with a smile από Lady Gaga και Bruno Mars εδώ στον Zoo 90,8. Και μπορεί κάποιο σήμερα σε ένα σπίτι να βλέπει μία σειρά, κάποιο άλλο να παίζει online, ένα τρίτο να δουλεύει με βίντεο κλίση και ένα άλλο να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, με Day Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα στο day.gr/fiber και δείτε πώς μπορείτε να έχετε άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Η Έλενα Ρόκα είναι σε άδεια, οπότε δεν θα είναι μαζί σας σήμερα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας αποχαιρετώ με Zoo Around the World και τα τρία κορυφαία τραγούδια της Γαλλίας. Τα φιλιά μου, καλή εβδομάδα και πάλι. Τα λέμε αύριο. Bye bye. Zoo.
1: Γαλλία νούμερο 3.

0: Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
2: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
3: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
0: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
3: Λέμε αστεία.
0: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Να μας ακούτε.
3: Είμαστε οι Troublemakers.
0: Στον Ζου 90,8.
2: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
6: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
7: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Zoo Power.
6: Αυτή την εβδομάδα, Σακύρα, Μπέρναμπο.

0: ακούς και τα πιο τέλεια δώρα
1: και τους πιο κεφάτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ο Ζου 90,8.
0: Όλα!
2: Ζου 90,8. Τα έχει όλα.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ο εγκέφαλος του παιδιού αναγνωρίζει ως ασφαλή βάση τον άνθρωπο με τον οποίο μπορεί επιτέλους να απελευθερωθεί. Να
3: κάνει φλόρος, παιδί μου. Είμαι φλόρος σε όλα αυτά, να το ξέρεις. Δεν μπορώ να
2: αντέξω. Δεν σε ξέρω. Είμαστε εκεί στο πάρκο και κάνει ο Αντώνης την από κάτω τη διαδρομή και του λέει η Ειρήνη, να κάνουμε τώρα και την από πάνω. Και λέει Βασίλης, δεν χρειάζεται.
3: Η από πάνω διαδρομή ήταν 2 μέτρα. Πες το παιδί κάτω να τρέχουμε.
2: Αφού ήταν δεμένο.
3: Φύγεται από εκεί, κρυμπιέται το παιδί μου 2 μέτρα πάνω από τη γη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7. Η Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310 6655 90 και στην eFood. Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Ετοιμάσου για το πιο φαν μαθητικό πάρτι του καλοκαιριού. Αριστοτέλεια 2026. Το δεύτερο μαθητικό φεστιβάλ του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Διαβίου Μάθησης πλησιάζει. Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα μαζευόμαστε όλοι στην αυλή του 1ου και 12ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων. Στα DEX, ο Ζου 90,8, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετήδης και η Ιφηγένεια ξεσηκώνουν τη βραδιά. Βραβεύσεις, υποτροφίες και πολλά ακόμα δώρα και εκπλήξεις σε περιμένουν. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μη λείψει κανείς.
2: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
3: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Βασιλάρα, σε ευχαριστώ. Πασάμω, αγορίνα μου.
3: Τι ωραία λόγια είναι αυτά.
2: Βασίλη, με δυνάτησες. Πετάγεται η Ειρήνη, δεν πρόλαβε να απαντήσω. Εγώ πήγα να πω, ναι, λίγο. Μπα, όχι, τα ρούχα που φέρνει.
3: Και κάτι άλλο πάλι τέτοιο.
2: Μόνο πήγα να πω ένα ναι.
4: Τα ρούχα είναι που το κάνω.
2: Τα ρούχα πάντα φοράει. Και πολύ του είναι. Χοντρό είναι. Καλημέρα.
4: Πολύ σκύπτα ήταν αυτή.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr. Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: μέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo
1: 90,8.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζουέ 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζουέ 90,8.
3: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Ετοιμάσου για το πιο φαν μαθητικό πάρτι του καλοκαιριού.

0: και πολλά ακόμα δώρα και εκπλήξεις σε περιμένουν. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μη λείψει κανείς.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
2: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
3: Zoo Power.
1: Αυτή την εβδομάδα, Shakira, Burna Boy.

0: επιτυχίες στη σειρά. 10 στη σειρά. Let's go. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.
1: Hi, I'm Zena and you're listening

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ο εγκέφαλος του παιδιού αναγνωρίζει ως ασφαλή βάση τον άνθρωπο με τον οποίο μπορεί επιτέλους να απελευθερωθεί.
3: Εγώ
2: να κάνει
3: είμαι φλόρος,
2: αυτό που
3: παιδί μου. Είμαι φλόρος σε όλα αυτά. Να το ξέρεις. Δεν μπορώ να
2: δεν σε ξέρω. Είμαστε εκεί στο πάρκο και κάνει Αντώνη στην από κάτω τη διαδρομή και του λέει Ειρήνη, να κάνουμε τώρα και την από πάνω. Και λέει Βασίλης, δεν χρειάζεται.
3: Η από πάνω διαδρομή ήταν 2 μέτρα. Πες το παιδί κάτω να τρέχουμε.
2: Αφού ήταν δεμένο.
3: Φύγετε από εκεί, να κρεμιέται το παιδί μου 2 μέτρα πάνω από τη γη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Ζου Radio 3. Top 5. Νούμερο 5. I wanna take it slow. He tryna get my love and I tell him no, no, no, no, no, no. Νούμερο 4.

Νούμερο 1. Zoo Radio 3.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη.
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Oh, Panagiamo. Please do the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θυμάσαι μήπως αγκαλιά με το μαξιλάρι σου?
3: Όχι, ούτε καν.
2: Εσύ?
4: Με τρία κιόλας.
2: Ορίστε, νάτος, βρήκα τον άνθρωπό μου.
3: Το αγκαλιάζεις την ώρα που κοιμάσαι εσύ το μαξιλάρι με τίποτα?
2: Έχω ένα έξτρα μαξιλάρι που το βάζω ανάμεσα στα πόδια αυτό.
3: Ω, πήρε φωτιά η καλαμαριά. Ωραία, αυτό το μαξιλάρι τι μυρωδικά θα έχει κάτω εκεί. Άχνη και κανέλα.
2: Yeah.
3: Έλα!
5: Μη κάνεις όνειρα γιατί ο Θεός γελάει. Είσαι γυαλί που έσπασε και δεν κολλάει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Shakira, Burna Boy.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ο εγκέφαλος του παιδιού αναγνωρίζει ως ασφαλή βάση τον άνθρωπο με τον οποίο μπορεί επιτέλους να απελευθερωθεί.
3: Εγώ είμαι φλόρος, παιδί μου. Είμαι φλόρος σε όλα αυτά, να το ξέρεις. Δεν μπορώ να
2: αντέξω. Δεν σε ξέρω. Είμαστε εκεί στο πάρκο και κάνει ο Αντώνης την από κάτω τη διαδρομή και του λέει η Ειρήνη, να κάνουμε τώρα και την από πάνω. Και λέει Βασίλης, δεν χρειάζεται.
3: Η από πάνω διαδρομή ήταν 2 μέτρα. Πες το παιδί κάτω να τρέφουμε.
2: Αφού ήταν δεμένο.
3: Να κρεμιέται το παιδί μου 2 μέτρα πάνω από τη γη.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.

Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θυμάσαι μήπως αγκαλιά με το μαξιλάρι σου?
3: Όχι, ούτε καν.
2: Εσύ?
4: Με τρία κιόλας.
2: Ορίστε, νάτος. Βρήκα τον άνθρωπό μου.
3: Το αγκαλιάζεις την ώρα που κοιμάσαι εσύ το μαξιλάρι με τίποτα?
2: Έχω ένα έξτρα μαξιλάρι που το βάζω ανάμεσα στα πόδια.
3: Όπω πήρε φωτιά η καλαμαριά. Ωραία, αυτό το μαξιλάρι τι μυρωδικά θα έχει κάτω εκεί. Άχνη και κανέλα.
2: Yeah.
3: Έλα!
4: Μη κάνεις όνειρα γιατί ο Θεός γελάει. Είσαι γυαλί που έσπασε και δεν κολλάει.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power.
1: Αυτή την εβδομάδα, Shakira, Burna Boy.